0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο. 984. Η ώρα είναι 3:30.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Κάθε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: μεριά σου.
1: Η ώρα είναι 4:30.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ούτε

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γραμμιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γραμμιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
7: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: 984.

0: συνηθίσει να λέμε, ούτως ώστε το ζώο σε τυχόν έλεγχο από την αστυνομία να είναι απόλυτα ταυτοποιημένο και να πληρεί τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει.
1: Και επειδή μιλάμε για μια ακόμα δράση η οποία θα βρεθεί σε εξέλιξη, όπως είπαμε από την αρχή, την Παρασκευή 16 του μήνα, όλοι εκείνοι οι οποίοι μας ακούν αυτή την ώρα και επιθυμούν να είναι, υποχρεωμένοι είναι, αλλά εγώ θα το πω κομψά, επιθυμούν να κάνουν το καλύτερο για το ζωάκι που έχουν στο σπίτι τους, 28923 4275, για να κλείσουν ραντεβού. Είναι τηλέφωνο στο Δήμο Φεστού, το οποίο δίδεται δημόσια, 28923 4275. Εσύ μου μιλάς από ευγένεια στον πληθυντικό, εγώ σου μιλάω λόγω αυτής της πολύχρονης συνομιλίας στο ράδιο 984 στον Ενικό. Λέω λοιπόν και ρωτάω τον φίλο της εκπομπής, τον Ηλία τον Παγιορούκη, μέχρι σήμερα αναρωτιέμαι, με τόσες δράσεις που έχετε κάνει σε όλη την Κρήτη, πες μου πότε ξεκινήσατε και πόσα ζωάκια πραγματικά έχουν περιθαλπτεί από εσάς.
0: Ξεκινήσαμε το Μάρτιο του 2025 να υλοποιούμε αυτές τις δράσεις, με την πρώτη δράση στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Σε λίγο θα κλείσουμε 2 χρόνια επιχειρήσεων στο πεδίο, στην Κρήτη. Έχουμε συνεργαστεί με 18 Δήμους, έχουμε κάνει 24 δράσεις. Από το πεδίο των δράσεων μας έχουν περάσει περισσότερα από 7.000 ζώα. Ο συντριπτικός αριθμός είναι σκυλιά. Έχουμε πάρει αίμα, έχουμε κάνει λήψη DNA σε περισσότερα από 3.500 ζώα, σε ζώα που οι κυδεμόνωσες δεν θέλουν να τα σφυρώσουν, απλά θέλουν να είναι σύνομοι με τον νόμο. Έχουμε κάνει πάνω από 3.000 σφυρώσεις. Και με μεγάλη μου λύπη θα σας πω ότι έχουμε διαχειριστεί και περισσότερα από 1.500 χειρουργεία καρκίνου. Είναι μια μάστιγα ο καρκίνου στην Κρήτη για τα ζώα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού. Δυστυχώς δεν έχουμε την συνήθεια να πηγαίνουμε τα ζώα μας τουλάχιστον μια φορά στο φτηνίατρο το χρόνο, κάνοντάς τους μια αιματολογική εξέταση για να διαπιστώσουμε σε τι κατάσταση είναι το ζώο μας. Και κατά τη διάρκεια των σφυρώσεων διαπιστώνουμε αυτό το μεγάλο όγκο των προβλημάτων που σας είπα. Δηλαδή, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους κυδεμόνες των ζώων. Το πρόβλημα είναι ότι ο συντριπτικός αριθμός των ζώων που έρχονται στις δράσεις μας είναι πάρα πολύ παχιά. Έχουν υπερβολικό βάρος, το οποίο δημιουργεί σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό από τα προβλήματα που σας προανέφερα. Δεν χρειάζεται το ζώο να τρώει 2 και 3 φορές τη μέρα. Δεν χρειάζεται το ζώο να έχει όση τροφή χρειάζεται κατά τη διάρκεια της μέρας. Δεν χρειάζεται το ζώο να παίρνει μέρος στους γάμους που εμείς πάμε. Έχουμε μάθει και πηγαίνουμε και παίρνουμε πολύ φαγητό μετά από τους γάμους, αυτούς τους περιβόητους κριτικούς γάμους, και ταΐζουμε τα ζώα μας με υπερβολικές ποσότητες. Αυτό όλο είναι τεράστιο λάθος. Νιώθουμε καλά όταν ταΐζουμε το ζώο μας με πολύ κρέας ή φαγητό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να ξέρετε ότι αυτό είναι καταστροφικό για τα ζώα. Τα ζώα χρειάζονται 250, 300, 400 γραμμάρια τροφής μία φορά την ημέρα, τίποτα περισσότερο, καθαρό νερό, ένας χώρος που να στεγάζεται το ζώο με ασφάλεια,
1: ανάλογα
0: και
1: με,
0: τίποτα περισσότερο.
1: Ανάλογα με το ύψος, μιλάμε πάντα για δεσποζόμενα, αυτή η ποσότητα τροφής που αναφέρεις έχει να κάνει ανάλογα με την ηλικία του ζώου, με τις συνθήκες που βρίσκεται, διαμένει μέσα σε ένα σπίτι, πώς δηλαδή καθορίζεις, ή είναι γενικό, θέλει 250 με 300 γραμμάρια κάθε ζώο μέχρι σήμερα, κάθε μέρα τροφή?
0: Η ποσότητα της τροφής καθορίζεται ανάλογα με το βάρος του ζώου, ανάλογα με τη φυλή που είναι το ζώο. Υπάρχουν ζώα τα οποία είναι υπερκινητικά και χρειάζονται περισσότερη ενέργεια που έρχεται μέσα από την τροφή. Είναι στοιχεία τα οποία με άνεση δεν θα τα δώσει ο χτινίατρος στον κάθε κυδεμόνα του ζώου, και δεν θα πρέπει να τα υπερβαίνουμε. Όπως δεν χρειάζεται να δίνουμε στο ζώο πάρα πολλές λιχουδιές ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δυστυχώς εκ του αποτελέσματος, μιλάω βλέποντας πράγματα στις δράσεις μας, είναι καταστροφικό για τα ζώα.
1: Λοιπόν, η πρώτη καλημέρα με αυτά τα μηνύματα σε ό,τι έχει να κάνει για τον καθένα από εμάς που μπορεί να έχει δεσποζόμενο ζώο συντροφιά σας στο σπίτι του, σκυλάκι ή γατάκι. Το τελευταίο τώρα, γιατί λίγο πολύ μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια ξέρεις πώς ρωτώ και πριν ήξερα.

0: μέρες, αλλά αυτά τα δύο τελευταία χρόνια έτσι έχεις μια παραπάνω επαφή μαζί μας. Γιατί, μωρέ παιδί μου, μόνο 18 δήμοι? Απάντηση καμία.
1: Να σας πω.
0: Ρητορικό
1: γιατί,
0: το ερώτημα.
1: Γιατί, να σας πω. Ξέρετε ότι ποτέ δεν κρύφτηκα πίσω από λέξεις. Γιατί σε κάποιους δήμους η κοινωνική ευημερία των δημοτών περνάει μέσα από προσωπικά συμφέροντα αντιδημάρχων, εντεταλμένων, ειδικών συμβούλων και πάει λέγοντας.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ωραία καλημέρα. Με, έτσι, με θετικά μηνύματα. Με μηνύματα για το δικό μας το σήμερα, των ζώων μας, με άλλα αισθήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ηλία Μπαγιορούκη.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Αυτά στα 22 λεπτά μετά τις 8. Τα μηνύματα για την ειδησιογραφία μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων ούτως ή άλλως τα έχετε πάρει. Με θέμα της ημέρας σαφέστατα η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, εδώ στην Κρήτη, διήμερη περιοδία. Θα επισκεφθεί τις πληγήσες περιοχές και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, όπως επίσης και στο Ρέθυμνο. Επίσης από την άλλη, κλιμάκιο από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα επισκεφθεί και την περιοχή των Χανίων. Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με τους μετανάστες. Για άλλη μια φορά είχαμε 332 που εντοπίστηκαν σε 7 διαφορετικά περιστατικά στη Νότια Κρήτη και τη Γάβδο το Σαββατοκύριακο, όπως επίσης έχουμε και τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής Ηρακλείου Μυρών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την λειτουργία της δομής εκεί στους αθανάτους, πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Με νέα τους επιστολή ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και ζητούν να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη χωροθέτηση. Επικαλούνται ζητήματα ασφαλείας, πλημμυρικού κινδύνου και νομιμότητας. Ζητούν επίσημες απαντήσεις για την καταλληλότητα του κτηρίου, τις συνθήκες πρόσβασης και εκένωσης, επανεξέταση της απόφασης, ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία, πλήρη έλεγχο όλων των νόμιμων και τεχνικών προϋποθέσεων, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η ασφάλεια και η αξιοπρεπής διαμονή όλων εκεί στο σημείο. Έχουμε μια παγκρίτια σήμερα συνάντηση, συνταξιουχικές οργανώσεις οι οποίες συναντώνται στο Ρέθυμνο. Είναι σε μούτ κινητοποιήσεων οι συνταξιούχοι για άλλη μια φορά. Στο επίκεντρο βρίσκονται συντάξεις, δημόσια υγεία, ακρίβεια. Έχουν προγραμματιστεί περιφερειακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Νοέμβρη. Μετέχουν σωματεία συνταξιούχων ΝΙΚΑ, ΟΑΕ, δημοσίου, όπως επίσης και σωμάτων ασφαλείας. Έχουμε τις συντονισμένες κινητοποιήσεις και την επαργία επαόριστων των αλλιέων στην παράκτια αλλία μικρής κλίμακας. Μην ξεχνάτε, διότι μέσα στις προηγούμενες ημέρες έγινε μια προσπάθεια και υπήρξε η προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την επιδότηση του ναυτιλιακού πετρελαίου, αλλά έχει να κάνει με τις ανεμότρατες, έχει να κάνει με τη Μέση Αλία, όπως μας εξηγούσε εδώ ο Πρόεδρος των Επαγγελματιών Αλιαίων, ο κ. Ανδρουλάκης. Έτσι λοιπόν, οι παράκτια αλλίες μικρής κλίμακας έχουν ξεκινήσει από χθες μία κινητοποίηση, μία απεργιακή κινητοποίηση επαόριστων. Χθες έγιναν δράσεις στα λιμάνια όλης της χώρας, κραυγή αγωνίας των αλλιαίων από το Ηράκλειο για το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει. Δεν δεχόμαστε να αντιμετωπιζόμαστε σαν εγκληματίες φοροπηγάδες, επειδή αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε από τη δουλειά μας. Όταν οι αλλιείς αναγκάζονται να δέσουν τα καΐκια τους, οι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να συντηρήσουν τα ζώα τους και οι αγρότες εγκαταλείπουν τη γη τους, τα φτηνά ποιοτικά τρόφιμα εξαφανίζονται από το τραπέζι της ελληνικής λαϊκής οικογένειας και μεγαλώνει η εξάρτηση από εισαγωγές και η κατανάλωση τροφίμων αβέβαιης ή μικρότερης διατροφικής ποιότητας, μεταξύ άλλων στις αναφορές των αλλιών από το Ηράκλειο. Στην Πάτρα, Οι παράκτοι αλλής ζήτησαν ενίσχυση της επαγγελματικής αλλίας, εξέφρασαν ανησυχία για τις εισαγωγές αλλιευμάτων, τα θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και το αυξημένο κόστος καυσίμων. Έτσι, για να ξέρετε, στο Βόλο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού, προχώρησαν αλλιείς από τη Μαγνησία και τη Βόρεια Εύβοια, διεκδικώντας φθηνότερα καύσιμα, αποζημιώσεις για ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία, επανεξέταση των νέων ψηφιακών υποχρεώσεων. Στη Λέσβο, με συγκέντρωση και μαύρες σημαίες στο λιμάνι της Μυτιλίνης, διαμαρτυρήθηκαν για την υποχρεωτική εγκατάσταση δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού και τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, τις οποίες θεωρούν δυσανάλογες για τα μικρά σκάφη. Στη Σάμο, με συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού στο Πυθαγόριο, αλλιείς από την περιοχή και το Ηραίο ζήτησαν ουσιαστικά με στήριξης, προειδοποιώντας ότι το αυξημένο κόστος απειλεί την επιβίωση του κλάδου. Έτσι, ενδεικτικά για αυτά τα οποία έγιναν με τις κινητοποίησεις, εκτός την επαόριστον απεργία που ξεκίνησε χθες σε διάφορες περιοχές και διάφορα λιμάνια της χώρας. Στα 27 λεπτά μετά τις 8, εγώ θα σας πάω και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, για να ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο σήμερα καταγράφεται. Η Νέα Κρήτη στην καρδιά των μεταναστευτικών ροών, στα κύματα της απόγνωσης, στην πρώτη γραμμή με περιπολικό του λιμενικού σώματος, καταγράφουμε τις αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωση των μεταναστών, 546 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και 27.718 άνθρωποι που διασώθηκαν τα τελευταία 2,5 χρόνια. Παρότι κοντεύουμε τα μέσα Οκτωβρίου, 60.000 αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών σε ένα Σαββατοκύριακο, αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, Δήμος Βιάννου ξυλώνουν τις αυθαίρετες κατασκευές σε Καστρίκια και Κερατόκαμπο, υποεκτέλεση έργα κυκλοφοριακή ανάσταση Ηράκλειο Γούβες, ρευματικά νοσήματα, μια ζωή γεμάτη αγώνα και πόνο αλλά με ελπίδα, σήκωσαν μαύρες σημαίες στα σκάφη τους, αναφέρεται στην κινητοποίηση των αλλιέων παράκτια σε αλλίας μικρής κλίμακας. Ο νέος πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης μιλά στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και επίσης συνέντευξη στην Κρήτη TV. Να είμαστε μία γροθιά για ένα όφι που θα στοχεύει πάντα ψηλά σε ό,τι έχει να κάνει με την αθλητική επικαιρότητα, και την συνέντευξη του Κόντι που δημοσιεύεται και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, σελίδες 20 και 21, μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα δεδομένα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το αθλητικό γίγνεσθε, με Ρέτσο πήρε το ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός 1-0 επί του Παναθηναϊκού, όφι ιτήθηκε από την ΑΕΚ 3-2, σας υπενθυμίζω. Επίσης, τα υπόλοιπα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής: Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 και Φυσιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλους 3-2. Σήμερα στις 6 παίζουν ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Αυτά και από τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη για σήμερα Δευτέρα 12 του Οκτώβρη.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
5: Τσάμπα πράμα λέμε. Στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
6: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram, Νικολάντος Πλακάκια.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
11: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Γιώργο, Γιώργο!
0: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
13: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
14: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
0: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
13: Για τέχνη τις μαζεύεις!
14: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
13: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
14: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
15: Κέντρο ανακύκλωσης Καφέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.kafferis.gr.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
20: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: σε ό,τι έχει τώρα να κάνει με τα δημοτικά μας, με θέματα που αφορούν στη διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, στην επέκταση του δημοτικού φωτισμού στις Άνω Ασίτες, έργα ανάπλαση στο Ηράκλειο, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου. Παράλληλα, θα συζητηθεί και η έγκριση εργασιών για την ανάπλαση της οδού Δελμάρκου και την οικολογική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στις Μεσαμπελιές. Στα θέματα περιλαμβάνονται επίσης η αποδοχή δωρεών προς την Δημοτική Πινακοθήκη, το Κοινωνικό Παντοπολείο, καθώς και οι προσλήψεις προσωπικού οκτάμινης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, έτσι όπως τα βλέπω από και τα διαβάζω από την ανακοίνωση που έχει εκδοθεί από το Δήμο Ηρακλείου. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο Ηρακλείου, τη θέσπιση κανόνων για τη στάθμευση και τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, ζητά ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειου η πόλη μας, Μιχάλης Καραμαλάκης, με επιστολή του προς τη Δημοτική Αρχή, ζητά συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, εντατικούς ελέγχους, στοιχεία για τις εταιρείες και τις κατασχέσεις οχημάτων, καθώς και ενημέρωση για τα έσοδα που ενδέχεται να χάνει ο Δήμος. Παράλληλα, ζητά να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πεζών και η προστασία του δημόσιου χώρου απαιτούν σαφείς κανόνες και εφαρμογή τους πριν από το επόμενο δυστύχημα. Πάω στη λαϊκή συσπήρωση Περιφέρεια Κρήτης και στην ερώτηση η οποία έχει κατατεθεί προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη. Τον επικεφαλής της καλημερίζω ευθύς αμέσως, Αλέκο Μαρινάκη. Καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Και καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Είμαστε λοιπόν, από υγεία, είμαστε καλά, τα υπόλοιπα τώρα θα παλεύουμε.
0: Ναι, ακριβώς, τα υπόλοιπα τα παλεύουμε. Για δώστε μας περισσότερα στοιχεία για αυτή την ερώτηση την οποία καταθέσατε.
1: Ναι, καταρχήν δεν είναι πρώτη φορά. Εμείς κάθε περίοδο καταθέτουμε πριν το καλοκαίρι την πυρική προστασία και πριν το φθινόπωρο για την διπλημμυρική προστασία του νησιού μας, γιατί έχουμε ζήσει τέρατα και σημεία τα τελευταία χρόνια. Να θυμίσω την ολοκληρωτική καταστροφή του Νομουχανίου και Ερεθύμνης το 2019, το 20 στο Ηράκλειο, στο Χερσόνησο, το 21 στη Σιτία, στο Λασίδι. Δηλαδή έχουμε συνεχόμενα αυτά τα χρόνια πλημμύρες, καταστροφές, ανυπολόγιστες ζημίες στις υποδομές του νησιού, που φτάνουν πάνω από το 50% φτάνανε. Και βέβαια και στις περιουσίες των ανθρώπων που με δυσκολία μπορούν να τα πληρώσουν και από τις ζημιώσεις είναι ελάχιστες. Τα πλαίσια αυτά, μετά τις τελευταίες καταστροφές, καταθέσαμε την ερώτηση που λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Ότι δεν μπορούμε το καλοκαίρι να μην έχουμε νερό να πιούμε και να καιγόμαστε και το χειμώνα να πηγόμαστε στα νερά. Υπάρχει μια μελέτη καταρχήν, να πούμε, από το υποχοδέρ παλιά, που έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα. Που δεν έχει γίνει τίποτα από αυτό. Δηλαδή πρέπει να γίνουν μικρά φράγματα, να κρατάνε τα νερά στα μειωρινά, στα ορεινά, να μην δημιουργείται αυτή η ορμητικότητα των νερών, που αυτά θα βοηθούσαν να συγκατοικούν το χειμώνα και το καλοκαίρι να έχουμε νερό πραγματικά, και ακόμα και στις μειωρινές περιοχές που υπάρχει δυστυχώς με τεράστιο πρόβλημα για δρευτικό νερό. Και ακόμα και για ίδρυυση νερού.
0: Και όπου έχουμε, βέβαια, και όπου έχουμε, έστω και λίγα, όπου έχουμε, να διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βλέπε, ας πούμε, χώνος, φράγμα από Σελέμη και το τι έγινε με τον ΟΑΚ, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί όντως λειτουργούσε ο φρακτήρας του οροπέδιου, τα νερά θα κατέβαιναν από Σελέμη και δεν θα πνιγόταν το οροπέδιο. Ή κάποια ακόμα έργα που χρειάζονταν να γίνουν στο οροπέδιο και δεν έγιναν. Αυτή η πραγματικότητα, όντως. Ή αν υπήρχαν, ή όπου υπάρχουν να λειτουργούν σωστά, σωστά το είπατε, αυτά τα πράγματα, ή λειτουργήσαν πραγματικά σωτήρια, αλλά όπου δεν υπάρχουν, βλέπουμε τις καταστροφές. Δεύτερο, είναι γνωστό ότι δεν έχουν γίνει στους μεγάλους ποταμιευτήρες, στα μεγάλα ρέματα, είτε ποτάμια ή ρέματα, ή έχουν κλείσει, ή όπου υπάρχουν δεν έχουν γίνει διευθυντήσεις των ποταμών και των ρεμάτων για πραγματικά να μπορούν να δεχθούν αυτά τα νερά. Υπάρχουν και καταπατήσεις, υπάρχουν χρόνια να καθαριστούν το μεγαλύτερο μέρος του ποταμού δεν είχε καθαριστεί φέτος.
0: Να ξέρετε ότι θα σας μαλώσουν με αυτά τα οποία λέτε, γιατί αν πάτε στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης θα σας πούν ότι δεν είδατε, δεν ακούσατε και δεν καταλάβατε ότι εκείνοι τα έχουν διαχειριστεί μέχρι στιγμής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έχουν κάνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό και με τουλάχιστον υπηρεσιακά δυνατό, διότι προέχει η ανθρώπινη ζωή και με τα μέσα που είχαν, ό,τι μπορούσαν το έκαναν. Φαντάζομαι να το καταλαβαίνετε αυτό, ότι θα πάρετε αυτή την απάντηση.
1: Αυτή είναι η απάντηση και για την διπλημμυρική περίοδο που με καμιλώδηση και για την πλημμυρική. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και ποια αρχογή είναι, πούμε για το γεώφυρο. 26 χρόνια είναι τελειώσει η μελέτη. Τι προτεραιότητα δίνουμε. Μιλάμε για εκατομμύρια. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ του διαχειρίζεται και η περιφέρεια και εννοείται πολλά περισσότερα από το κεντρικό κράτος. Και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Αλλού μοιράζονται χρήματα με το τσουβάλι. Εδώ δυστυχώς με σταγόνες. Για ποιο λόγο. Είπα το γέφυρο. Να πούμε για το Χερσόν στην δημιουργική προστασία της Χερσονήσου. Τα φράγματα στις Δαφνές ή σε μια σειρά άλλες περιοχές των. Στη Μινώα 60 εκατομμύρια χρειάζονται για την πληγμονική προστασία στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Που δεν έχουν δοθεί κώδικα σε ένα πληγείο δήμος Μινώα Παιδιάδος. Παντού σε όλο το νησί δυστυχώς δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη έργα. Και κλεισμένα ρέματα από την άλλη μεριά. Πολλά κλειστά ρέματα που έχουν καταπατηθεί έχουν αυτά. Το νεροφύλλο δεν βγαίνεται. Το ποτάμι δεν γίνεται φίλο στον άνθρωπο ποτέ. Πνευμά που κάπου πρέπει να περάσει. Αν δεν καθαριστεί, αν δεν διευθετηθεί, θα δημιουργήσει καταστροφές. Και εδώ είναι οι προτεραιότητες που έπρεπε να είναι μια περιφερειακή αρχή, μια κυβέρνηση, μια δημοτική αρχή. Για μας, η γνώμη μας είναι ότι η αντιπλημμυρική, η αντισυσμική και η αντιπυρική προτεραιότητα πρέπει να είναι στην πρώτη προτεραιότητα. Γιατί αφορά τη ζωή. Και την περιουσία των ανθρώπων.
0: Εσείς στην ερώτησή σας αναφέρεστε σε εσείς κύριε Μαρινάκη στην ερώτησή σας την οποία έχω μπροστά μου αναφέρεστε σε όλες αυτές τις περιοχές από τη μία και από την άλλη πλευρά που παρουσιάζουν αυτή την ώρα έντονα προβλήματα αλλά την ίδια ώρα λέτε τα αντιπλημμυρικά έργα είτε απουσιάζουν εντελώς είτε σέρνονται απλά το λέω και διαφορετικά το είπατε και εσείς διαφορετικά ή είναι ακόμα στο στάδιο της μελέτης ενώ ακόμα και οι καθαρισμοί είναι ανεπαρκείς αλλά και από τα ΠΕΠ ΕΣΠΑ που διαχειρίζει το Περιφερειάρχης απουσιάζουν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας. Τα έργα αυτά βρίσκονται χρόνια στα ζήτητα, δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν έχουν κέρδος. Οι περίφημοι πόροι που διαφημίζει η Περιφερειακή Αρχή αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την τόνωση της επιχειρηματικότητας, την ψηφιακή πράσινη μετάβαση και ελάχιστα τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό που είπατε, κεγόμαστε το καλοκαίρι και δεν έχουμε νερό, πνιγόμαστε το χειμώνα, γιατί η πρόληψη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, τα αναγκαία έργα διαχείρισης των υδάτων θεωρούνται κόστος. Αναρωτιέμαι πολιτικά τι απάντηση θα πάρετε βάσει αυτό που είπαμε πριν από λίγο, ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Αυτή είναι η απάντηση θα πάρουμε. Και έχουμε κάνει κάποια μικροπράγματα βασικά όχι στην πρόληψη αλλά στην αποκατάσταση. Δηλαδή μετά τις πλημμύρες να αποκαταστήσουμε κάποιους δρόμους. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Όντως, υπάρχει οδηγία που λέει ότι πρέπει να κάθε έργο να έχει τι κόστος έχει και τι όφελος έχουμε. Δηλαδή, όλα πρέπει να αφήνουν κέρδος. Με οι ζωές των ανθρώπων δεν μπορούν να αφήνουν και κέρδος. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς και δεν έχει. Τα έχουμε κατανομώ ποια έργα πρέπει να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει. Τι μελέτες, και ζητάμε αυτό το πράγμα. Τι μελέτες έχουν γίνει για την πρόληψη. Και τι χρηματοδότηση έχουν. Και δυστυχώς ούτε μελέτες έχουν χωρίσει, κάποιες λίγες που έχουν γίνει, δεν υπάρχει χρηματοδότηση για αυτά τα έργα. Θα αναφέρω συγκεκριμένα μες στην ερώτηση, από τη μια άκρη ως την άλλη, στο νομό Χανίου δεν υπάρχει ούτε μια μεσαμενή ούτε ένα φράγμα. Να συγκρατεί τα νερά. Δεν θα γίνονταν οι πλημμύρες του 19, άμα υπήρχε λειτουργούσε το φράγμα του Βαλσαμίδη που στήγησε κάμποσα εκατομμύρια και δεν λειτουργήσε ποτέ. Ή αν υπήρχαν την άλλη μεριά τα φράγματα του Σεμπρονιώτη και των Παπαδιανών, που όλοι οι λεκάνοι του Ταυρονίδη είχαν διαλύσει τα πάντα. Αντίστοιχα και στο Λασίθι, και στο Ρέθυμνο, και στο Ελάκρυμνο, με τον Πλατανιανό ποδομό στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: και σε όλο το νομό Ηρακλείου. Δυστυχώς. Και από την άλλη μεριά δεν έχουμε νερό το καλοκαίρι. Μα άμα δεν το συγκρατήσει, δεν κάνει στοιχειώδη έργα να συγκρατήσει το νερό, και μπορούσαν να γίνουν μικρά έργα, χωρίς μεγάλο κόστος. Πολύ μικρά. Αυτά λέγει η μελέτη του Υπεχοδέσας, δεν υπήρχε μελέτη. Που δυστυχώς δεν χρηματοδοτούνται.
0: Ξέρετε, για όλα αυτά τα σημαντικά που αναφέρετε και μέσα από αυτή την ερώτησή σας, σε κάθε περιοχή είναι συγκεκριμένο αυτό το οποίο λέτε? Δηλαδή δεν μιλάτε γενικά και αόριστα? Ας πούμε για παράδειγμα εκκρεμότητα, μένουν και ο καθαρισμός και η οριοθέτηση του Κλαδισσού, Κερίτη, Ταυρονίτη, Τυφλού και Σερακινιώτη, όπως και η αποκατάσταση του φράγματος Βαλσαμιώτη, αλλά και η υλοποίηση της μελέτης για την κατασκευή μικρών φραγμάτων ανάσχεσης, συγκράτησης, και έτσι τους καλείτε να σας απαντήσουν. Αλλά σε σημείο προς σημείο σε αυτή σας την ερώτηση για το τι ακριβώς έχει γίνει ή τι προτίθεται να κάνουν από εδώ και κάτω ή ποιος είναι ο σχεδιασμός και το περιφερειακό πρόγραμμα, έτσι ώστε αν όχι αύριο, φανταζόμαστε όλοι μας και το καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά τουλάχιστον να έχει μπει στον προγραμματισμό τους και στην ορθή βάση, κύριε Μαρινάκη. Δηλαδή, όχι θα το κάνουμε, να δούμε ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και να πούνε συγκεκριμένα πράγματα, τι χρήματα θα δεθούν πραγματικά για να υπάρξει, πώς το λέμε, πρόληψη στις επόμενες πλημμύρες που θα έχουμε, γιατί δυστυχώς έχουμε και ερημοποίηση δυστυχώς με την κατάσταση που υπάρχει στην αγροτική οικονομία, που ο αγρός δεν μπορεί να μείνει, υπάρχει η κατάληψη μεγάλων κομματιών περιουσιών, που αυτά καίγονται εύκολα το καλοκαίρι, δημιουργούνται και πρέπει σε προτεραιότητα να μπουν και καμένες περιοχές, έντονη διάβρωση το χειμώνα, και έχουμε αυτά τα συχνά φαινόμενα που δυστυχώς φέρνουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Είπατε για το ποτάμιο Κλαδισσός, περνά μέσα από την πόλη, όπως και μέσα από την πόλη των Χανίων. Δημιούργησε τεράστια προβλήματα το 19. Το ίδιο και ο Κερίδης και ο Ταυρονίδης και ο Τυφλός στο περιοχή της Χισάμου. Δυστυχώς. Και δεν είχαν καν καθαριστεί τότε. Υπήρχαν 30 χρόνια καθαριστούν τα ρέματα και τα ποτάμια. Αυτή είναι η κατάσταση. Αντίστοιχα, θυμάστε τα θύματα. Την Αγία Πελαγία, στο Χερσόνησο,
0: στο Γεροπόταμο, στη Σιτία και πάει λέγοντας. Κύριε Μαρινάκη, πότε έρχεται για απάντηση ή προσυζήτηση, όχι για απάντηση, προσυζήτηση αυτή η ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Είναι υποχρεωμένο εντός 15 ημερών να απαντήσουν σύμφωνα με τον κανονισμό.
0: Την καταθέσατε 9-10.
1: Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε 20 του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Οπότε μέσα μέχρι τις 20 του Οκτώβρη πρέπει να έχει συζητηθεί, έτσι, αυτό λέτε?
1: Ναι, να υπάρξει απάντηση.
0: Να έχουμε απάντηση. Ωραία. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε ποια είναι εκείνη η απάντηση που θα πάρετε, ποιες θα είναι εκείνες οι απαντήσεις που θα πάρετε, τόσο από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τσαπάκο, όπως επίσης και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Πάντως, να ξέρετε και εσείς, αν και το παρακολουθείτε φαντάζομαι, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ότι υπάρχει μια νεότερη ανακοίνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προβλέπει βροχές, αυξημένες νεφώσεις και σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων για την Κρήτη έως την 5η 15 του Οκτώβρη. Θα μου πεις, είναι είδηση αυτό μέσα στο φθινόπωρο? Όχι, δεν είναι είδηση. Τα ακραία φαινόμενα είναι που μας δημιουργούν προβλήματα και γι' αυτό το λόγο το αναφέρουμε, έτσι ώστε ο καθένας από εμάς να ξέρει τι θα πρέπει να περιμένει. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Και πρέπει να προσέχουμε όντως, αλλά εδώ να σας πω ότι είμαστε τυχεροί και από μια πλευρά, γιατί η μεγάλη όγκη νερού που στην προηγούμενη λίγες μέρες κακοκαιρία έπεσαν στον ορεινό όγκο, δηλαδή έπεσαν στη Σαμαριά 950 τόνοι στο Στρέμα και κάπου 800 στα Νόγια. Αν έπεσαν λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές, τεράστιες, ανυπολόγιστες αυτές τις ποσότητες νερού. Είμαστε από μια πλευρά τυχεροί που έπεσαν στον ορεινό όγκο, εκεί που πραγματικά ήταν πιο εύκολο να διοχετευτούν τα νερά. Ανέβησαν λίγο, δηλαδή πιο χαμηλά, λίγο πιο βόρεια, η κατάσταση θα ήταν πραγματικά, δεν θα ξέρω τι θα γινόταν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρινάκη. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ και εσάς, τους ακροατές σας, και καλή δύναμη να τα παλεύουμε αυτά τα πράγματα.
0: Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Κρήτης, τον κύριο Λέκο Μαρινάκη, την ερώτηση που έχει καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μιας και μιλάμε για καιρό, τουλάχιστον για σήμερα, όπως βλέπω μετεωρολογικό χάρτη, η εφημερίδα Νέα Κρήτη, με αυτή την αλλαγή του καιρού, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η αστάθεια σε κάποιες περιοχές νότια της Κρήτης, κυρίως και νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά, όπως επίσης και στα ανατολικά διαμερίσματα, ότι σήμερα θα υπάρχουν και αυξημένες νεφώσεις, ενδεχόμενα και βροχές, για να ξέρετε. Η υδράργυρο στους 27 περίπου βαθμούς Κελσίου, 19 με 27 ας πούμε στο Ρέθυμνο, 17 με 25 στο Ηράκλειο, 14 με 24 βαθμοί Κελσίου στον Άγιο Νικόλαο, 15 με 24 στην Σιτία, 14 με 24 νότια του Λασιθίου, 17 με 24 νότια Ηρακλείου και Ρεθύμνο, όπως και επίσης 17 με 22 βαθμούς Κελσίου στα νότια των Χανίων. Είπαμε δυτική άνεμη, αλλά το κύμα αυτό βροχής φαίνεται ότι περιλαμβάνει όλη την Ελλάδα. Είτε μπαίνοντας στο μετεωρολογικό χαρτί, δεν είναι μόνο εφημερίδα Νέα Κρήτη, σελίδα 31 για σήμερα Δευτέρα, αλλά και μέσα από το site neakriti.gr μπορείτε να δείτε επίσης ποια είναι τα δεδομένα και στην υπόλοιπη χώρα, γιατί και τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Πελοπόννησος, και ανεβαίνοντας πάνω στον υπηρωτικό κορμό της χώρας, φαίνεται ότι έχουμε αυτή την αλλαγή των δεδομένων σε ό,τι έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Τώρα, από την άλλη, εδώ ο καθένας από μας παλεύει με την τσέπη του, εδώ ο καθένας από μας λέει πώς θα τα καταφέρω και πώς θα κινηθώ, αν κάνει κρύο ίσως μας σώσει μόνο το καιρός για δύο. Σε δύο μέτωπα κινείται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση, λέει, των αυξημένων ενεργειακών πιέσεων με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη διεκδίκηση πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Λένε οι ανακοινώσεις για το πλαίσιο στήριξης αναμένονται την Τετάρτη 14 Οκτώβρη. Μέχρι αύριο Τρίτη αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, εξετάζεται επιδότηση αναλύτρου πετρελαίου θέρμανσης με στόχο η τιμή στην Αγγλία κατά την έναρξη της διάθεσης να κινηθεί κοντά στα 1,50 και 1,60 ευρώ το λίτρο. Έχει καμία σχέση το 1,50 με 1,60 με την περισσινή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Απαγορευτικό για την πλειοψηφία των οικοκυριών, την πλειονότητα των οικοκυριών, πείτε το όπως θέλετε, να βάλουν πετρέλαιο φέτος για να μπορέσουν να ζεσταθούν. Η τιμή αγοράς διαμορφώνεται αυτή την περίοδο περίπου στο 1,90, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης με πιθανή αύξηση που μπορεί να φτάσει έως το 20%. Αύριο οι οριστικές αποφάσεις, παραμεθαύριο, Παρασκευή, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Και από το πετρέλαιο σας πάω λίγο και στον χώρο της υγείας, με αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τα οποία για άλλη μια φορά από τη δική τους την πλευρά επισημαίνουν οι γιατροί, η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου. Ζητά την ανάκληση της ΚΙΑ, κάνοντας λόγο για μετακύληση διοικητικών καθηκόντων και ιατρονομικών ευθυνών στους νοσοκομιακούς γιατρούς. Σκοπός είναι, λέει η Ένωση, η προσπάθεια συγκάλυψης της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης των νοσοκομείων, καθώς και η έλλειψη επαρκών αποθεμάτων φαρμακευτικών συσκευασμάτων στα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Ζητούν να ανακληθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την εσωτερική νοσοκομιακή συνταγογράφηση, εκφράζοντας ουσιαστικά την αντίθεσή τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Η ανακοίνωση λέει μεταξύ άλλων από τα αιτήματα των νοσοκομείων, όπου αυτό έχει ήδη επιχειρηθεί να εφαρμοστεί, προκύπτει, όχι από τα αιτήματα, από τα τμήματα, προκύπτει ότι δεν πρόκειται για ψηφιακή πλατφόρμα ιατρικών οδηγιών, αλλά για ψηφιακό σύστημα παραγγελίας ενδονοσοκομιακών φαρμάκων προς την ΕΔΙΚΑ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του κάθε νοσοκομείου. Αυτό που επιχειρείται είναι η μετακύληση διοικητικών καθηκόντων και ιατρονομικών ευθυνών στην ιατρική υπηρεσία για να συγκληθεί η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των νοσοκομείων, καθώς και η έλλειψη επαρκών αποθεμάτων φαρμακευτικών συσκευασμάτων στα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά, ένα πράγμα πρέπει να μου το κάνετε λίγο πιο έτσι απλό για να το καταλάβω. Εσείς με αυτή την πλατφόρμα και το ψηφιακό σύστημα παραγγελίας ενδονοσοκομιακών φαρμάτων προς την ΕΔΙΚΑ διαφωνείτε. Εγώ λέω καλά κάνετε και διαφωνείτε, αλλά εκείνο που δεν έχω καταλάβει είναι μέσω αυτή τη σκία, αυτά τα ενδονοσοκομιακά φάρμακα, ο στόχος είναι να τα πληρώνω από την τσέπη μου εγώ ως ασθενής? Είναι ένα ερώτημα, το εκφράζω, μπορεί να είναι λανθασμένο, αλλά δεν υπάρχουν λάθος ερωτήσεις, υπάρχουν μόνο λάθος απαντήσεις. Εκεί είναι που θα πρέπει λίγο παραπάνω να επικεντρωθούμε εμείς από την άλλη την πλευρά, για να καταλάβουμε γιατί αντιδρούν οι ενώσεις γιατρών και γιατί αντιδράει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ερεθύμνου, εκφράζοντας την αντίθεσή της με αυτή τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Ποιος θα πληρώνει το μαρμαρό? Ο ΕΟ.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα HAMED Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
8: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
7: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
8: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
7: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
8: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
9: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο?
8: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
11: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες πώληση τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
0: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
16: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
0: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
16: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
0: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
16: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.medishop.gr.
17: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
18: Στα 8 λεπτά μετά τις 9 σας καλημερίζουμε για άλλη μια φορά μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Ευχόμαστε στον καθένα από εσάς τα καλύτερα και βέβαια καλή εβδομάδα, καλημερίζοντας στο σημείο αυτό και ένα καλό φίλο της εκπομπής, τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, με τον οποίο έχουμε, η αλήθεια είναι και πρέπει να λέγεται, για πάρα πολύ καιρό. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, τι κάνετε?
19: Καλημέρα σας κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Καλή εβδομάδα εύχομαι και ευχαριστώ θερμά και για το καλωσόρισμα και για την πρόσκληση.
18: Να είστε και εσείς καλά, εγώ ευχαριστώ που δεχθήκατε αυτή την πρόσκληση, γιατί σας τηλεφώνησα έχοντας στο μυαλό μου όλα αυτά τα δύσκολα και ήθελα το σχολιασμό σας και είπαμε να το κάνουμε και λίγο πιο δημόσια αυτό το σχολιασμό, αυτή τη συζήτηση, για αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει γενικότερα. Αυτά τα οποία τρέχουν γύρω μας, τόσο στον ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο. Οι ανακατατάξεις, το παιχνίδι το οποίο παίζεται στην διεθνή πολιτική σκηνή, η ενέργεια, οι αντιδράσεις του κόσμου, τα κινήματα, οι μαθητές στη Γαλλία, το στεγαστικό, στην Ισπανία, ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά, αλλά κυρίως αυτή η αβεβαιότητα που, κύριε Παπαδάκη, όπως σας είπα και όταν σας κάλεσα, αυτή η αβεβαιότητα που νιώθω εγώ από τη δική μου την πλευρά δεν φαίνεται να ακουμπά τον κάθε κυβερνήτη της κάθε χώρας. Είναι σαν να ζουν σε ένα άλλο κόσμο, να παίρνουν άλλες αποφάσεις, να έχουν άλλα κατά νου, χωρίς να νοιάζονται για αυτό το οποίο νιώθω εγώ ως πολίτης και εγώ ως ψηφοφόρος, γιατί είμαι εγώ που εκλέγω τον καθένα από αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες.
19: Κυρία Δουλγεράκη, έχοντας την ευκαιρία να έχουμε μιλήσει και πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, αναφορικά με το τι συμβαίνει διεθνώς, παγκοσμίως θα έλεγα, νομίζω ότι πιάνω από εκεί κατευθείαν το νήμα, γιατί είπατε την κρίσιμη κατά τη γνώμη μου λέξη, αβεβαιότητα. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε σε διεθνές επίπεδο, αλλά επηρεάζει τον καθένα και την καθεμία από εμάς, όχι με τους ίδιους όρους προφανώς, αλλά και επηρεάζει παγκοσμίως. Επηρεάζει από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη, μέχρι την Ινδία, μέχρι την Ασία, επηρεάζει όλο τον κόσμο. Και σαν βέβαια δεν μιλάμε για την Αφρική και κακώς δεν μιλάμε, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε, επιτρέψτε μου τον όρο, ένα τρίγωνο μεταβλητό. Είναι πολύ περισσότερες, αλλά τις περιορίζω σε τρεις. Τη λεγόμενη υπερμακράτηση, την έχουμε ξανασυζητήσει, είναι όρος που έχει αποδοθεί στο να συνοψίσει αυτό που συμβαίνει από το 2008, το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε αλλεπάλληλες κρίσεις, οι οποίες όμως δεν είναι απλά αλλεπάλληλες με την έννοια ότι μία διαδέχεται την άλλη, είναι και αλληλογιαπλεκόμενες με την έννοια ότι η μία ανατροφοδοτείται από την άλλη. η μεγάλη κρίση του 2008, η οικονομική κρίση και η ύφεση στην πορεία πανδημία, που πέρα από το υγειονομικό κόστος είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και αναδιαμόρφωσε και την αγορά εργασίας σε μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως η ενεργειακή κρίση που ξεκινάει, εντείνεται θα έλεγα, γιατί είχε ξεκινήσει πριν με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κλιμακώνεται πάρα πολύ με τον ανεξήγητο, κατανόητο πόλεμο της Αμερικής εναντίον του Ιράν, που βεβαίως είναι δυστυχώς σε πλήρη εξέλιξη και με ήκιστα προβλέψιμο το τι θα συμβεί. Από την άλλη μεριά, για να μην συνεχίσω με την κρίση γιατί είναι και άλλες, η δεύτερη μεταβλητή είναι αυτό που λέμε μέγα τάσεις ή μέγα τρέντ, οι οποίες επιτείνουν το αίσθημα της αβεβαιότητας. Και κυρίως ο πολύ γρήγορος, ο πολύ κλιμακούμενος ψηφιακός μετασχηματισμός και ό,τι συμβαίνει που αναδιατάσσει και την αγορά εργασίας και το μοντέλο της παραγωγής. Έχουμε πάει σε άλλο μοντέλο παραγωγής πια, τη λέγω flexibility, έχει αποσυνδεθεί το προϊόν από τα συστατικά του μέρη, αυτό αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Η αγορά εργασίας είναι σε κατάσταση διευρυμένης επισφάλειας σε πάρα πολλές χώρες ανά τον κόσμο και όλα αυτά μαζί έχουν, αν θέλετε, και άλλες συνέπειες οι οποίες έχουν αρχίσει και εκδηλώνονται. Για το μέλλον της εργασίας, ακόμα και αν τρέξει κανείς τους μεγαλύτερους διεθνείς παίκτες, δηλαδή τους διεθνείς οργανισμούς, την Goldman Sachs, την OpenAI, σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκλίνουν. Οι τελευταίες όμως εκθέσεις συγκλίνουν ότι σε πρώτη φάση βραχυπρόθεσμα, δηλαδή γιατί κάνετε τολμά μακροπρόθεσμες προβλέψεις, στη συνολική αγορά εργασίας, όχι σε αυτή που σχετίζεται αποκλειστικά ή έμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη, βραχυπρόθεσμα θα είναι αρκετά περισσότερες οι θέσεις που θα χαθούν και θα είναι από αυτές που θα δημιουργηθούν. Ενώ ο πολύ γνωστός διανοούμενος, ο Νόα Χαράρη, έχει διατυπώσει την άποψη ότι στην πραγματικότητα θα περάσουμε, δεν το έχει πει υποτιμητικά, σε μία κοινωνική τάξη κατηγορία είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, τον λεγόμενο αχρήστο, λέμε την έννοια ότι με τις δεξιότητες, ικανότητες, ακόμα και να τις αναβαθμίζουν που διαθέτουν, δεν θα υπάρχουν δουλειές για να τις ασκήσουν. Με ό,τι αυτό συμβαίνει, έτσι. Αφήνω δε το γεγονός ότι λίγες εβδομάδες πριν τον γνωρίζετε πολύ καλά, είστε πολύ ενημερωμένοι, τρεις από τους μεγάλους 7 που έχουν δημιουργήσει τον νέο ψηφιακό κόσμο. Στην ουσία τι μας είπανε, ότι ενδέχεται να συνιστά και υπαρξιακή επιλογή η κλιμάκωση της τεχνικής νοημοσύνης. Αυτοί που τη δημιουργούν, έτσι, η OpenAI, οι ανθρώποι και οι άλλοι. Και αφήνω δε και το γεγονός ότι τόσο πολύ εξουσία και τόσο πολύ πλούτος σε τόσο λίγα χέρια δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία. Πάντα είχαμε αυτή την ανισότητα, αλλά εδώ στην πραγματικότητα έχουμε 7 κολοσσούς που διαμορφώνουν τον νέο κόσμο και παράλληλα έχουν πια στα χέρια τους τεράστια εξουσία. Έχουμε καινούργιες μελέτες που εξετάζουν το ενδεχόμενο. Αν πηγαίνουμε και σε μια, είναι πολύ δύσκολο να το μεταφράσω στα ελληνικά, αλλά θα το προσπαθήσω, σε ένα τεχνοαυταρχισμό. Καλά, λέγονται και βαρύτερες εκφράσεις, αλλά μένω σε μια πιο μέτρη επαφή. Τι γίνεται με όλα αυτά, αν συμπεριλάβουμε πολέμους, αν συμπεριλάβουμε το τι έχει κάνει η Αμερική, τα έχουμε συζητήσει και αυτό το επαναλαμβάνω. Επιτράπαινο, που διέριξε οριστικά την παγκόσμια τάξη, που εν πάση περιπτώσει ήταν μια σταθερά, καλός ή κακός, τη διέριξε οριστικά. Αυτό που είπε δηλαδή ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι του Καναδά στην πολύ σπουδαία ομιλία του στο Νταβός τον Γενάρη δεν έχει αποδεχτεί απλά προφητικό. Είναι πολύ ουσιώδες ότι εδώ δεν έχουμε μετάβαση όπως συχνά λέγεται. Εδώ έχουμε διάρρηξη, έχουμε ρήξη. Και όχι μόνο στην παγκόσμια τάξη. Και ότι ο παλιός κόσμος δεν θα επιστρέψει. Επίσης έχει δίκιο. Και είπε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Βέβαια, αφού μετά πρότεινε όμως, δεν ήμουν στη διαπίστωση. Αυτό κάνει τον Κάρνεϊ και ένα πολύ σημαντικό ηγέτη της εποχής μας. Ότι η νοσταλγία δεν μπορεί να είναι στρατηγική, αφού δεν επιστρέψει στο παλιό κόσμο, από εδώ και πέρα τι κάνει. Άρα, στο ερώτημά σας σε σχέση με το τι δημιουργεί, γιατί όλα αυτά, η ενεργειακή κρίση για παράδειγμα, είναι πληθωριστική κρίση και είναι κρίση κόστου ζωής. Την πυροδοτεί περισσότερο, βεβαίως μέσα σε αυτήν υποκρύπτονται και φαινόμενα ακραίας εσχροκέρδειας, την πυροδοτεί περισσότερο, όλα αυτά πλήττουν τον πολίτη ή τη συντηρητική.

0: παραδεδειγμένες πολιτικές ιδεολογίες, αν δεν τις μεγάλες πολιτικές οικογένειες με τις οποίες έχουμε μάθει εμείς ότι περίπου πορευόμαστε και που σε πολύ μεγάλο βαθμό διεθνώς έχουν αποδειχθεί, τουλάχιστον θα έλεγα, αμήχανες και σίγουρα αδύναμες να παράσχουν πιστικές αποκρίσεις σε μελιώτες αγωνίες και τα προβλήματα των πολιτών. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, είναι όμως ευθύνη. Όταν ασκείς αξίωμα και δει όταν στην ουσία μετέχεις στην εθνική νομοθεσία και στη διακυβέρνηση μιας χώρας, προφανώς αυτό είναι δημόσια ευθύνη. Αν δεν μπορείς να τα απεξέλθεις, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Τούτο το θέτω λοιπόν για να το συνδέσω με το δεύτερο. Αυτό μας μπορεί να μας προσφέρει μία ερμηνεία για να καταλάβουμε όλες αυτές τις διαφορετικές κινητοποίησεις που δεν έχουν βέβαια ένα, αν θέλετε, κοινό, ένα κοινό αίτημα, ούτε κοινά χαρακτηριστικά, τις διαπερνούν όμως οριζόντιες γραμμές, δηλαδή από τη Γαλλία, την Ισπανία, όπως σωστά είπατε, την Πορτογαλία που μόλις ξεκίνησαν, γιατί ξεκίνησαν και στην Πορτογαλία, μέχρι την Ινδία που αυτή τη στιγμή είναι σε μια τεράστια ξανά πολιτική κρίση με νέες κινητοποιήσεις του λεγόμενου κινήματος Κατσαρίδας, που είναι αμιγός κίνημα της γενιάς Z, όπως είναι και στη Γαλλία κίνημα της γενιάς Z. Οι κινητοποιήσεις έχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο κοινό χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αφορούν στις αλυσότητες, στην πολλαπλή κρίση, στη δυσκολία να ανταπεξέλθουν και στην έλλειψη προοπτικής.
1: Κύριε Παπαδάκη, έλλειψη προοπτικής.
0: Άλλο Ισπανία, άλλο Ινδία.
1: Σωστά. Να ρωτήσω ωστόσο το εξής. Είναι η γενιά μας και η προηγούμενη γενιά, και αυτό θα παραδώσουμε στην επόμενη γενιά, που νομίζω ότι αναγνωρίζει ποια είναι τα λάθη μας και εμείς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ποια είναι τα λάθη μας, που έχει με την ανοχή της φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο, έχει επιτρέψει δηλαδή με αυτή την ανοχή, την έλλειψη ελέγχου, με το άσε μωρέ θα το κάνει κάποιος άλλος, να έχει γιγαντωθεί όλο αυτό το θηρίο?
0: Κυρία Δουλγεράκη, είναι κατεξοχήν ερώτηση και κατεξοχήν ερωτήσεις είναι δύσκολες. Η γενιά μας, γιατί εμείς είμαστε στην ίδια γενιά, αν φταίει η γενιά μας και τι ευθύνες έχει η γενιά μας, προφανώς έχει. Έχει όμως μια συλλογική ευθύνη επίσης στη δημοκρατία, γιατί μιλάμε για δημοκρατία τόση ώρα, έτσι έχουμε και πολλές, αλλά το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν ζει σε καμία μορφή δημοκρατίας. Πάμε λοιπόν στις δημοκρατίες, ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε όλοι το ίδιο, δεν έχουμε τα ίδια εκλογικά συστήματα. Θα μου πείτε, για να αναφέρω το πιο προφανές και το πιο εύκολο. Στην Αμερική ψήφισαν για τον Τραμπ, έτσι, και ψήφισαν, δεν ήταν μια απλή νίκη, ήταν το λεγόμενο red sweep, το είχαμε συζητήσει, άρρωσε ο Τραμπ. Έχει ευθύνη συνολικά η αμερικάνικη κοινωνία, που σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ψήφοι ήταν από μεγαλύτερες γενιές, έτσι. Οι νεότεροι δεν ψήφισαν τόσο τον Τραμπ, ούτε στις τελευταίες εκλογές, στη διαβευτική του επανεκλογή. Έχει ευθύνη. Και ναι και όχι, θα το εξηγήσω. Η πλειοψηφία που ψήφισε, δεν μιλάω για τους άλλους, έτσι, οι δημοκρατίες έτσι διαφρονώνει. Ψήφισαν για ένα οικονομικό πρόγραμμα, ένα οικονομικό μοντέλο παροχημένο με ένα φαινόταν ελκυστικό, και ψήφισαν και για το μεταναστευτικό. Γι' αυτό κυριοψήφισαν. Ο Τραμπ από τα βασικά του προεκλογικά επεσχημένα, που ομολογουμένως στην πρώτη του θητεία αυτό το τήρησε, ήταν ότι δεν θα κάνει ποτέ κανένα πόλεμο, δεν κάνω εγώ πόλεμο, τους κάνουν δημοκρατικοί κλπ. Και τι κάνει? Έναν πόλεμο, ξαναλέω, ανεξήγητο, με τρομακτικές συνέπειες. Και σήμερα να τελειώσουν, το ευχόμαστε όλοι, οι συνέπειες αυτού του πολέμου, που δεν θα τελειώσει σήμερα όμως, κύριε Δουργεράκη, οι συνέπειες αυτού του πολέμου στο Ιράν σε παγκόσμιο κλίμακα θα συνεχίσουν για πάρα πολύ καιρό. Θέλει λοιπόν ευθύνη. Είναι πολύ δύσκολο να το πεις, γιατί είναι και πρώτα απ' όλα τι κάνουν οι υπόλοιποι. Τι κάνει για παράδειγμα η αντιπολίτευση. Αν μείνω στην Αμερική, τα λάθη του Δημοκρατικού Κόμματος από την τελευταία δεκαετία χρειάζονται το παλιό τηλεφωνικό κατάλογο του ΟΤΕ για να χρηστούν. Άρα η ευθύνη σε ό,τι αφορά όλους μας ως πολίτες, ούτε ισομοιρασμένοι μπορεί να είναι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Ψηφίζουμε. Είναι το κατεξοχήν μας δικαίωμα και μας δίνει και μια μορφή εξουσίας. Επιλέγουμε πολιτικά προγράμματα, επιλέγουμε πολιτικούς ηγέτες. Από την άλλη μεριά όμως, όταν η διεθνής κατάσταση σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει εξελιχθεί όπως έχει εξελιχθεί και την προσπάθησα να την περιγράψω προφηγώς, και συγχρόνως οι εναλλακτικές απομειώνονται. Το ανάποδο ερώτημα είναι τελικά ο πολίτης ψηφίζει και θα καταφύγει και σε ψηφοδιαμαρτυρίες, και βλέπουμε και την άνοδο της

0: δεξιάς που μόνο ευχάριστη δεν είναι, είναι θα έλεγα επικίνδυνη, θα καταφύγει ενδεχομένως και σε αυτό. Άρα είναι η ευθύνη η δική του όταν καταφεύγει, εξαρτάται με ποιους όρους καταφεύγει, εξαρτάται τι του έχει προσφερθεί ως πολιτική, εξαρτάται από το βαθμό ανταπόκρισης του πολιτικού συστήματος στις δικές του αγωνίες. Με δεδομένα λοιπόν όσα συζητήσαμε, δεν θα πω ότι δεν έχει η γενιά μας ευθύνη. Έχει, κυρία Δουλγεράκη, και κυρίως γιατί και η Βρετανία να γίνουν κυρίως την αμέσως προηγούμενη γενιά, τους baby boomers, οι οποίοι πιθανόν έχουν ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη και για τις ανισότητες και για τις γυναίκες ανισότητες. Και δεν ξαναγίνει μόνο για τη Βρετανία. Αλλά ένα ζήτημα διαγενειακής ευθύνης νομίζω ότι αφενός δεν είναι εύκολο να απαντηθεί και αφετέρου απομειώνει την ευθύνη από εκείνους που κατεξοχήν την έχουν. Όσοι έχουν ασκήσει διακυβέρνηση, όσοι ηγούνται διεθνών οργανισμών πολύ σημαντικών παλιότερα, γιατί πλέον η παγκόσμια κυβέρνηση έχει υποχωρήσει, ούτε αυτό είναι ευχάριστο, και σε πολύ μεγάλο βαθμό βέβαια όσους αξιοποίησαν με στρεβλό τρόπο το άνοιγμα της δομής των πολιτικών ευκαιριών.
1: Γιατί υπάρχει ηγέτης μέχρι σήμερα που να λέει εγώ έκανα λάθος εκεί, ζητάω ταπεινά συγγνώμη και το διορθώνω και με χαράζω μια διαφορετική πολιτική.
0: Κοιτάξτε να δείτε, καμιά φορά το ακούμε και αυτό. Το ζήτημα είναι τι κάνει, αν πραγματικά το εννοεί. Γιατί αν δεν εννοεί τη συγγνώμη, σημαίνει ότι αλλάζει και μείγμα πολιτικής. Το ακούμε και αυτό και διεθνώς το ακούμε και στην Ελλάδα το έχουμε ακούσει κατά καιρούς, όχι με την ένταση που το είπατε, που προσωπικά δεν βρίσκω κανένα πρόβλημα σε ένα πολιτικό ηγέτη να ζητήσει πραγματικά συγγνώμη και να το εννοεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι λοιπόν δύο διαφορετικά πράγματα. Το λέει και αν το λέει το εννοεί, γιατί αν το εννοεί σημαίνει ότι αλλάζει μείγμα πολιτικής. Δείτε την περίπτωση της Γαλλίας, για την οποία αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, πάνω στη Γαλλία έχει επικεντρωθεί πολιτική δημοσιότητα. Έχει ευθύνες ο Μακρόν. Ο Μακρόν έχει πολύ μεγάλες ευθύνες. Έχει μόνο ο Μακρόν ευθύνες. Όχι, αλλά σε ημιπροεδρικό σύστημα έχει τις κατεξοχήν ευθύνες. Ευθύνες πρέπει να κάνουν και με το μείγμα πολιτικής που ακολούθησε και με το γεγονός ότι δεν καθόλου δεν προσπάθησε να δημιουργήσει κοινωνικές συμμαχίες. Βέβαια, επειδή οθηκεύτηκε στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία και παράλληλα σε μια σειρά πολύ άστοχων επιλογών του, όπως ήταν οι πρόορες εκλογές που έκανε μετά τις ευρωεκλογές, περίπου σε κατάσταση πανικού, που οδήγησαν σε τι. Η Γαλλία στην ουσία να κυβέρνηση πάνω από δύο χρόνια, να έχει μια τεράστια πολιτική κρίση, η οποία συγχρόνως η πολιτική κρίση ανατροφοδοτείται από την οικονομική και την ανατροφοδοτεί. Η Γαλλία είναι πυρηνική βόμβα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει 3,4 τρισεκατομμύρια δημόσιο χρέος, έχει φτάσει στο 120% το δημόσιο χρέος, έχει το υψηλότερο κόστος δανεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ υψηλότερο από την Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, προφανώς έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Έχουν όμως και υπόλοιπη ευθύνη, επί παραδείγματι, θα μείνω στο παράδειγμα της Γαλλίας. Όταν έγιναν οι πρόορες εκλογές, λειτουργήσε το λεγόμενο δημοκρατικό μέτωπο που παραδοσιακά λειτουργεί στη Γαλλία, δηλαδή στο δεύτερο γύρο, γιατί εκεί δεν ήταν προεδρικές, ήταν βουλευτικές όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Στο δεύτερο γύρο πήγαν πάλι οι πολίτες και ψήφισαν τον υποψήφιο, είτε τους άρεσε είτε δεν τους άρεσε, πάντως που ήταν απέναντι στον υποψήφιο της Λεπέν. Και πράγματι η Λεπέν δεν κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές. Και τι έγινε μετά από αυτό? Είπα μόλις προηγουμένως, στα τρία η Εθνοσυνέλευση, ακυβέρνητη στην ουσία η χώρα, προϋπολογισμοί με προεδρικά διατάγματα, βεβαίως το προβλέπει το Σύνταγμα, αλλά έχει γίνει πια το Σύνταγμα στη Γαλλία, κατάχρηση τολμώ να πω, με αυτά και με αυτά. Και με μια χώρα που έχει πολύ ειδικά χαρακτηριστικά, το έχει το χαρακτηριστικό.
1: Φαντάζομαι ωστόσο ότι μπορεί να αναφέρεστε στο παράδειγμα της Γαλλίας, αλλά αν το προχωρήσω ένα βήμα παρακάτω και πάω σε έναν προβληματισμό, φαντάζομαι με βάση έτσι αυτά τα οποία ακούω από εσάς, ότι δεν σας προβληματίζει μόνο το παράδειγμα της Γαλλίας, γιατί υπάρχουν αρκετά παραδείγματα μέσα στην Ευρώπη αυτή την ώρα, τα οποία δεν ξέρω αν κάποιος θα πρέπει να κάτσει να τα σκεφτεί σοβαρά και να το αναλύσει. Εγώ λέω ναι, πρέπει να τα σκεφτόμαστε και να τα λέμε όλα αυτά και να τα κουβεντιάζουμε μεταξύ μας πάντα μέσα στο ρόλο που πρέπει να έχει μια δημοκρατία και η σκέψη μας δημοκρατικά, για να μην πάμε στην άλλη την πλευρά, κάτι το οποίο καταδικάζει ο καθένας από εμάς. Αλλά νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που δίνουμε και πολλά άλλοθη, κύριε Παπαδάκη.
0: Κανένα, κυρία Δουλγεράκη. Άλλο πράγμα είναι η ερμηνεία και η ανάλυση και με γνωρίζετε, μιλάμε πολλά χρόνια, μιλάω πάντα.
1: Δεν το λέω για εσάς, το λέω για τον καθένα από εμάς.
0: ενίοτε βεβαίως, ενίοτε, ενίοτε υπάρχουν και πολλά άλοθη. Υπάρχουν πολλά άλοθη μέσα στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Ακόμα καμιά φορά και άλοθη που ενώ μπορεί να είναι σε σκλήρες ή σε πόλος σε ένα πολιτικό σύστημα, ένας απαρέχονται από τον ένα αντίπαλο στον άλλο. Και με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει να έχουμε ως βασικό αυτή τη στιγμή έβριμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και βλέπουμε τι γίνεται στην Αμερική, αλλά ας μείνουμε στα του οίκου μας, μία άνοδο πια της ακροδεξιάς, η οποία δεν είναι μία άνοδος, είναι ό,τι καταλαμβάνει εξουσία. Η Μελόνι κυβερνάει την Ιταλία, στη Γερμανία η AfD, η οποία δεν είναι απλά ακροδεξιά στα ανατολικά κρατήδια, έχει νεοναζιστικές ρίζες. Κέρδισε σε ομοσπονδιακά κρατήδια, αλλά πέραν αυτού προηγείται κατά πολύ.
1: Είναι η αβεβαιότητα, είναι το θυμικό που οδηγεί εκεί.
0: Είναι και κάτι ακόμα. Ειδικά αν το συναρτήσουμε με την περίπτωση της Γαλλίας και την περίπτωση της Μαρί Λεπέν. Είναι και από τη μεριά της ακροδεξιάς, γιατί και αυτοί εργαλειοποίησαν και προφανώς η ακροδεξιά πάντα το έκανε, εργαλειοποιεί ένα πολύ ισχυρό πολιτικό εργαλείο, το φόβο. Όταν μεγαλώνει αβεβαιότητα, μεγαλώνει το φόβο και ξέρει να τον εργαλειοποιήσει. Κάναν όμως και κάτι άλλο. Πρώτη διδάξασα ήταν η Λεπέν. Η Μελόνι το έκανε καλύτερα και πάει και συνεχίζεται. Η λεγόμενη κανονικοποίηση της ακροδεξιάς. Δηλαδή ότι μη μας φοβάστε και εμείς στη δημοκρατία πιστεύουμε, έχουμε απλά μια εναλλακτική πρόταση πολιτικής με μπόλικο πολιτικό μεσιανισμό και φραστικό βολονταρισμό, αλλά όταν έχεις τέτοιες συνθήκες οι οποίες στην καθημερινότητα του πολίτη, πολλών πολιτών, πάρα πολλών πολιτών, την ανατρέπουν, ανατρέπουν γεωγραφικούς σχεδιασμούς στους νεότερους, στην ουσία τους περιορίζουν το μέλλον από τώρα, από το ξεκίνημα τους, δεν είναι να αναρωτιέσαι, είναι ευθυνδιάζεσαι μονίμως, όπως είπατε, με τα άλοθη που παρέχονται συχνά από τον ένα στον άλλο, ενίοτε και μεταξύ μας οι πολίτες το κάνουμε αυτό, αλλά ξαναλέω, οι κοινωνίες έχουν πολύ λιγότερες ευθύνες και εδώ θα μου επιτρέψετε να μείνω σε αυτό που είχε γράψει ο Σβέτα τον τώρα στο 13 για τους υπουργούς δημοκρατίας. Ότι είναι ο πολιτικός μεσιανισμός, είναι η ξενοφοβία, είναι η ακροδεξιά, είναι η τυραννία των αγορών, αλλά δεν είναι οι πολίτες οι οποίοι όταν αισθάνονται παρείες του συστήματος ενδεχομένως να μετά από πολύ καιρό που περιμένουν ελλείψη εναλλακτικών να στραφούν και κάπου αλλού που κανείς μας δεν το θέλει, όλοι μας το ξορκίζουμε. Το ερώτημα είναι, έχει γίνει πραγματικά και τίποτα για να το αναφέρει, ναι, και απλά μένουμε στο να το ξορκίζουμε.
1: Και το ερώτημα είναι και είναι το τελευταίο το οποίο σας θέτω με βάση όλη αυτή τη συλλογική την οποία έχετε αναπτύξει και τα επιχειρήματα τα οποία έχετε με χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμή σε αυτή την κουβέντα ή καταγράφοντας αυτές τις σκέψεις. Οδός σωτηρίας πιστεύετε κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει?
0: Δεν μπορεί παρά να υπάρξει. Οι επιλογές πια αρχίζουν και απομειώνται, κυρία Δουγκεράκη. Και βλέπω στην Ευρώπη με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ότι αρχίζει και γίνεται συνειδητή η έννοια της υπαρξιακής απειλής στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης στο τι μπορεί να εκβάλει η σταδιακή αποσάρθρωση της κοινωνικής συνοχής. Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δεν είναι πια εύκολη η κατάσταση γιατί δεν είναι και τελείως στα χέρια μας. Με την έννοια ότι, για παράδειγμα, η ενεργειακή κρίση, η κλιμακούμενη, η πληθωριστική κρίση, όλες οι κρίσεις μαζί, όλα τα επιγενούμενά τους που δεν αντιμετωπίστηκαν όταν έπρεπε, τώρα έχουν σωρευτεί, έχουν μειωθεί οι επιλογές μας από την άλλη μεριά. Και δεν το λέω για να πω και κάτι αισιόδοξο, γιατί δεν είπα μέχρι τώρα, αλλά δεν είναι και αισιόδοξο τα πράγματα, κύριε Δουγκεράκη, και απολογούμε στους ακροατές σας. Φαίνεται ότι η Ευρώπη για κάποιο λόγο εξηγείται, αλλά δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, ξαναγίνεται ελκυστική. Δείτε τον Καναδά, δείτε τη Μεγάλη Βρετανία. Αρχίζουν και έρχονται πιο κοντά μας. Έχουμε λοιπόν ένα περιθώριο ευκαιριών. Πολλά θα εξαρτηθούν βεβαίως από κάτι που δεν είναι στο χέρι μας, τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και τι θα ξενερώσει η επόμενη μέρα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά από εκεί και πέρα, από την άλλη μεριά, έχουμε άλλο όμως πρόβλημα στην Ευρώπη. Αν πει ένα νέο μείγμα πολιτικής, και υπάρχει δυνατότητα για ένα νέο μείγμα πολιτικής, εποφελία μιας πιο στοχευμένης ενεργητικής κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, όχι παθητική κοινωνική πολιτική μόνο με επιδόματα για να αντιμετωπίζει τα επιγενόμενα των κρίσεων, ενεργητική, στοχευμένη, παραμετροποιημένη, άρα στην ουσία και με συγκεκριμένη στρατηγική προκειμένου να μπλύνει τις ανισότητες.
1: Γιατί το ζητάμε εμείς μετεπιτέσεως και είναι αναγκασμένοι να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική της ενεργειακής κοινωνικής πολιτικής όπως την ονομάσατε, ή γιατί θα τους έρθει η φαϊνή ιδέα ή θα φοβηθούν και ενδεχόμενα να αποφασίσουν κάτι τέτοιο?
0: Κυρία Δουλγεράκη, έκανα ένα σαρτάν πριν, ενεργητική κοινωνική πολιτική, απολογούμε και γι' αυτό. Για πολλούς διαφορετικούς λόγους, κατά τη γνώμη μου κυριότερος είναι ένα. Γιατί οι παραδοσιακές πολιτικές οικογένειες, τα παραδοσιακά ισχυρά πολιτικά κόμματα και κομματικοί σχηματισμοί, νομίζω πλέον αντιλαμβάνονται ότι αυτή η υπαρξιακή απειλή δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, δεν αφορά μόνο τις κοινωνίες μας, αφορά και τους ίδιους. Θα επένδυε αρκετά σε αυτό. Για ζητήματα δηλαδή και δικής τους πολιτικής επιβίωσης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω σε σημαντικό τμήμα του πολιτικού προσωπικού στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, και καλές προθέσεις. Οι καλές προθέσεις δεν αρκούν βέβαια, και στην πραγματικότητα και μια πιο, αν θέλετε, ορθολογική προσέγγιση των πραγμάτων. Για πολλούς όμως από τους άλλους, ίσως είναι αρκετό και αυτό. Ο φόβος δηλαδή που είπατε προηγουμένως, ο φόβος για την πολιτική τους επιβίωση.
1: Αυτό είναι η μεγάλη μας δυστυχία, βέβαια. Για τον καθένα από εμάς, την αβεβαιότητα που νιώθουμε, αυτή την έλλειψη σχεδιασμού που δεν μπορεί να κάνει κανένας από εμάς πια, το αύριο το οποίο βλέπει τελείως διαφορετικά, που βλέπει ρεαλιστικά μόνο το σήμερά του, αυτό πραγματικά είναι τραγωδία και είναι κατάρα, έτσι, ο άλλος από φόβο για το πολιτικό του το μέλλον να αλλάξει λίγο στάση. Τώρα δεν ξέρω.
0: Αναφέρθηκα στο πολιτικό προσωπικό. Ξαναλέω, όχι σε όλους, το γνωρίζετε ότι είμαι εναντίον.
1: Ναι, το ξέρω. Για αυτούς που πρέπει μιλάμε.
0: Και στους πολιτικούς σχηματισμούς. Οι πολίτες όμως που υφίστανται όλο αυτό, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, και έχουν αρχίσει πια να αντιδρούν με διαφορετικούς τρόπους. Και με μια νέα γενιά, κυρία Δουλγεράκη, τη γενιά Z, που είχα κουραστεί, γιατί γνωρίζετε ότι έχουμε μεγάλες έρευνες για τη νέα γενιά, να απαντάω στο κλασικό ερώτημα. Πλέον ευτυχώς δεν το έχω, όχι ευτυχώς, γιατί τα ερωτήματα είναι μέρος της συζήτησης, της δημόσιας και αναφέρομαι και της ακαδημαϊκής, αλλά γιατί δείχνει ίσως και ένα μεγαλύτερο βαθμό συνειδητοποίησης, μήπως τελικά όλα είναι μια γενιά η οποία είναι κοινή. Η οποία είναι, έχει πάρα πολύ έντονο το συνέστημα της εξατομίκευσης. Το ερώτημα είναι, και ακόμα και έτσι να ήταν, που δεν είναι, πραγματισμός είναι. Βλέπουν τι έχουν μπροστά τους και τι τους περιμένει. Και κυρίως πολιτικά παθής. Δεν είναι πολιτικά παθής. Έχει αρχίσει πια και βγαίνει μπροστά. Με τα καλά και τα κακά που έχει αυτό, με τον κίνδυνο πάει να εργαλειοποιηθεί και αυτό, αλλά έχει αρχίσει και βγαίνει μπροστά. Είναι και οι υπόλοιποι στην Ισπανία, στην πραγματικότητα είναι ολόκληρη η κοινωνία που έχει βγει μπροστά για το στεγατικό πρόβλημα. Στην Πορτογαλία μόλις άρχισε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ακόμα και αν η κύρια παράμετρος είναι είτε η ορίμαση και η συνειδητοποίηση ότι δεν περισσεύει μέρα, πρέπει να υπάρξει αλλαγή στο μείγμα πολιτικής, άρα στην πραγματικότητα και στη διανομή των πόρων, στην κατεύθυνση της αναδιανομής, είτε προέρχεται από μια ορίμαση και συνειδητοποίηση ενός μεγάλου μέρους του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, είτε και από το φόβο ότι θα αντικατασταθούν από άλλους. Άμα να λειτουργήσει, κυρία Δουλγεράκη, δεν πειράζει, ας λειτουργήσει, συγχωρέστε με, αλλά θα χρησιμοποιήσω, νομίζω ήταν του Λένιν, μαύρη γάτα, άσπρη γάτα, να πιάσει τα ποντίκια.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Παπαδάκη.
0: Και εγώ θερμά, κυρία Δουλγεράκη, το γνωρίζω ότι είναι πάντα χαρά που να μιλάω μαζί σας.
1: Επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Εγώ να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλά να είστε. Και επειδή, όπως είπαμε, η νέα γενιά ξεσηκώνεται και επειδή είπαμε ότι τα παιδιά μας βρίσκονται στους δρόμους, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, στεγαστικό πρόβλημα, πρόβλημα της κοινωνίας, βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία, Πορτογαλία. Κινητοποιήσεις και εδώ, ξεκινώντας από την Αθήνα, γιατί άκουγα τον Δημήτρη τον Δασκαλάκη, έναν φοιτητή, να μιλάει στον Γιώργο το Σαχίνη, της προηγούμενες μέρες, σε προηγούμενη εκπομπή, και θα ήθελα να παραθέσω ένα απόσπασμα από αυτά τα οποία είπε αυτό το παλικάρι στον συνάδελφό μου, αλλά θα το κάνουμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
4: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
5: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
4: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
5: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
4: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
5: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
6: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς τα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
10: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
11: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
12: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
11: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
12: Σιγά τα λάχανα.
11: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
12: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
11: Πού το ξέρεις? Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
12: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
11: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
13: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
14: Γιώργο, Γιώργο!
15: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
16: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
15: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
16: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
15: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
16: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
4: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Σε συνέχεια αυτών που λέγαμε πριν από λίγο, των κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, κινητοποιήσεις που ξεκινούν και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ακούστε τι είπε, όπως σας ανέφερα πριν από λίγο, ο φοιτητής ο κύριος Δημήτρης Δασκαλάκης, στο Γιώργο Σαχίνη.
21: Μιλάμε για την Ελλάδα, μια χώρα η οποία είναι πολύ πάνω από το, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους φοιτητές σε σχέση με τον πληθυσμό. Δηλαδή, πολύ απλά, έχουμε πάρα πολλούς νέους και νέες οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν επιλέξει να σπουδάσουν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
22: Mm-hmm.
21: Προφανώς αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εγώ θα μιλήσω για τα Χανιά, γιατί είναι και η καταγωγή μου και είχα την τύχη να σπουδάζω και εκεί για ένα χρόνο. Η κατάσταση με τα ενίκια σε αυτές τις περιοχές είναι εκτός ελέγχου. Βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι, αν δεν ήταν τραγικά, θα ήταν αστεία. Σπίτια να ξενικιάζονται τον Απρίλιο και να ξενικιάζονται τον Οκτώβριο και οι φοιτητές να αφήνονται στο έλεος, στην τύχη τους, στην πραγματικότητα. Όπως είπατε, είδαμε και στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σε άλλα πανεπιστήμια στην πραγματικότητα στη χώρα φοιτητές να μην πάνε καν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το να περάσει κάποιος στην ιατρική, παραδείγματος χάρη, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι απλό. Θέλει κόπο, θέλει χρόνο από τον ίδιο τον μαθητή. Θέλει πολλή ενέργεια, πάρα πολύ άγχος, μεγάλη πίεση και προφανώς και οικονομική και όχι μόνο στήριξη από την οικογένειά του για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να περάσει σε αυτή τη σχολή. Και το να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει μετά να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο για το οποίο δούλεψε τόσο σκληρά. Είναι το πραγματικά τραγικό. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε εδώ και χρόνια. Απλά πλέον έχει κορυφωθεί, έχει όντως φτάσει στο απροχώρητο. Η χρηματοδότηση, πάλι μιλώντας με στατιστικά, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε απόλυτο αριθμό χρημάτων που δίνεται για τα πανεπιστήμια, είναι πενιχρή. Χρηματοδοτήσεις οι οποίες, άμα θέλετε, για το δικό μου ίδρυμα, το MEP, έχει γίνει μάλιστα και καταγγελία από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου ότι έχει κοπεί σε κάτω από το μισό εντός της τελευταίας 15 ετίας. Μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία όντως πολλοί και πολλές από εμάς δεν μπορούμε να το απεξέλθουμε πλέον, και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα πας καν στον τόπο που έχεις περάσει για να σπουδάσεις, ή ακόμα και αν καταφέρεις και το κάνεις αυτό, θα πρέπει να έχεις μια δουλειά παράλληλα. Προφανώς αυτό σε συνδυασμό και με τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για τις διαγραφές φοιτητών δημιουργεί ένα πολύ ασφιχτικό πλαίσιο στο οποίο καλούνται να ανταπεξέλθουν οι φοιτητές, στο οποίο και πάλι πολλοί και πολλές δεν τα καταφέρνουν.
22: Καλά κάνετε και ξεκινάτε από τις περιφερειακές πόλεις, αλλά φαντάζομαι ότι και η κατάσταση στην Αθήνα,
0: όπου σπουδάζετε εσείς. Βεβαίως, εσείς μπορεί να είστε τυχερός και να είναι οικογένειας εκεί. Τα παιδιά που σπουδάζουν όμως που δεν είναι από την Αθήνα, επίσης ζορίζονται οικονομικά, έτσι δεν είναι?
21: Σωστά, εννοείται. Και η κατάσταση στα ενίκια, με τα ενίκια και στην Αθήνα δεν είναι πολύ διαφορετική. Έτσι, δηλαδή, όποιος και όποια ψάχνει αυτή τη στιγμή σπίτι στην Αθήνα θα το έχει δει από πρώτο χέρι ότι δεν υπάρχουν λογικές τιμές αυτή τη στιγμή σε σπίτια. Και ταυτόχρονα ακόμα και στα ιδρύματα της Αθήνας που κάποιος μπορεί να έχει στο μυαλό ότι είναι πιο εξελιγμένα, ας πούμε, σε σχέση με τα πανεπιστήμια της περιφέρειας, αυτό δεν ισχύει. Βλέπουμε ακόμα, ας πούμε, και τις τιμές στα εστιατόρια των πανεπιστημίων να ανεβαίνουν, τα οποία υποτίθεται πρέπει να προσφέρουν και δωρεάν σωματικότητα φαγητό στους φοιτητές που είναι τόσες ώρες εκεί πέρα, να μην υπάρχουν εστίες, οι εστίες που υπάρχουν να μην έχουν συντηρηθεί με σωστό τρόπο ή και καθόλου. Οπότε ναι, και η κατάσταση στην Αθήνα δεν είναι διαφορετική και οι φοιτητές ακόμα δυσκολεύονται με μία ή και δύο παράλληλες δουλειές.
1: Ήταν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσο είπε ο κύριος Δημήτρης Δασκαλάκη στο Ράδιο 984 και στο Γιώργο Σαχίνη για αυτή την κινητοποίηση που αναμένεται αύριο να γίνει στην Αθήνα από τους φοιτητές, τους φοιτητικούς συλλόγους. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω να σας δώσω με την είδηση μέσα από το site neakriti.gr ότι εδώ είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, βόρειος οδικός άξονας, 45ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Χανίων Σιτίας, μεταξύ των κόμβων Σούδας Μουρνιών, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα. Ο 32χρονος διέσχιζε κάθετα το δόστρωμα, παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 47χρονος, δεν τον εγκατέλειψε, έμεινε εκεί να βοηθήσει. Συνελήφθη ο οδηγός, διενεργήθηκε άλκο τεστ, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό ποιο είναι το αποτέλεσμα, η έρευνα συνεχίζεται. Επίσης είχαμε ένα περιστατικό που καταγράφεται στο αστυνομικό δελτίο εκεί στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, όταν ένας 58χρονος αλβανικής καταγωγής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυρών και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ένας 18χρονος φέρεται να χτύπησε με μαχαίρι τον 58χρονο στην κοιλιακή χώρα. Ευτυχώς η υγεία του δεν κινδυνεύει, δεν κινδύνεψε άμεσα. Πήγε στο νοσοκομείο αλλά στη συνέχεια πήρε και εξιτήριο. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν γίνει γνωστά. Τώρα η αστυνομία διερευνά τα παρακάτω, δηλαδή τι γίνεται και πώς, τι έγινε. Αυτά είναι και τα νέα μέχρι αυτή την ώρα με αυτά τα δύο τα περιστατικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον για τη φίλη κάποιου ονόματα, δεν λέω, την Κίμπερλι Γκυλφόιλ η επόμενη είδηση. Ότι αυτά τα οποία έχουν ακουστεί για τη συμπεριφορά της, για τη ζωή της, για τα ταξίδια της, για τα χρέη της και τέλος πάντων ό,τι έχει κάνει, ότι προκαλούν, λέει, αναταραχή στην Ουάσιγκτον, με το γενικό επιθεωρητή του State Department να εξετάζει την υπόθεση, δημοκρατικούς να ζητούν κατάθεση της πρέσβυρας στο Κογκρέσο και τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Μάρκο Ρούμπιο να φέρονται να εξετάζουν τα επόμενα βήματά τους, ενδεχόμενα η συγκεκριμένη κυρία και να αντικατασταθεί. Εκτός αν αλλάξει ρότα, δεν ξέρω, αλλά επειδή έχει και κάποιους κολλητούς. Ονόματα δεν λέμε, ναι. Σας αποχαιρετούμε. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Να είστε όλοι σας καλά. Ήμασταν στο στούντιο, παρέα με τον Παντελή Μπότση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: 984.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό φάγετο Τάλ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3,99 €. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2,89 €. Αρακάς Παρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1,45 €. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 €.
6: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου.
0: Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
13: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
14: 32χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο ΒΟΑΚ το βράδυ της Κυριακής μετά από παράσυρση από διερχόμενο αυτοκίνητο στην περιοχή των Χανίων. Αιματηρή επίθεση στην Αγία Γαλήνη, όπου 18χρονος φέρεται να μαχαίρωσε 58χρονο μέσα στο σπίτι του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό, στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. 332 οι μετανάστες που εντοπίστηκαν σε 7 περιστατικά στη Νότια Κρήτη και στη Γάβδο το Σαββατοκύριακο, 3 επιχειρήσεις και 196 τα άτομα που έφτασαν ανοιχτά της Ιεράπετρας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο 7,4% η ενεργία στην Ελλάδα σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε 500.000 επιπλέον εργαζόμενους. Δήμερη περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη με επίκεντρο τις υποδομές και τις πλημμύρες σήμερα και αύριο. Στην ΚΕΔΕ τα οικονομικά προβλήματα των Δήμων και το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σήμερα παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση των social media στα παιδιά. Αντιδράσεις για τη συμφωνία Τραπούτιν για το ρωσικό διζέλ σε ΗΠΑ και Ευρώπη, πάνω από 200 μετασεισμοί μετά τα 7,7 ρίχτερ στον Παναμά.
13: 9.84. Ο καιρός.
14: Άστατος ο καιρός σήμερα με δυτικούς ανέμους έως και 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
13: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Ήταν 12 Οκτωβρίου του 1944, ημέρα Πέμπτη, όταν η Αθήνα λυτρώνονταν από τον ναζιστικό εφιάλτη στα 1944, μετά από 1264 εφιαλτικές ημέρες βάρβαρης καταρχής, αλλά και μεγαλειώδους εθνικής αντίστασης. Μία μέρα μετά, στις 13 Οκτωβρίου, είχαμε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στο τέλος του πολέμου για το Λεκανοπέδιο, την περίφημη μάχη της Ηλεκτρικής, όπου ο Ελλάς στο Κερατσίνι έσωσε το Λεκανοπέδιο από το χάος. 82 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, η καθοριστική συμβολή της Ελλάδας στη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών έχει πολλά υπόλοιπα, δεδομένου ότι η Γερμανία, παραβιάζοντας ακόμη και την ίδια της την υπογραφή στη Συνθήκη του Λονδίνου το 1953, αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ελλάδα για τα αποτρόπαια εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας. Το λοιμό της κατοχής, τις σφαγές αμάχων, τα ολοκαυτώματα, τη μεθοδική λαιλασία του πλούτου, την αρπαγή των αρχαιολογικών και πολιτισμικών θησαυρών της πατρίδας μας, την καταστροφή των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών, την καταναγκαστική εργασία και κάθε είδους δοκιμασία στην οποία επέβαλαν τον ελληνικό λαό. Αντίθετα από όλα αυτά, είμαστε σήμερα ξανά μάρτυρες σε μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια μετατροπής όλου του ευρωπαϊκού χώρου σε πολεμική οικονομία, σε οικονομία πολέμου, την ώρα που ο τουρμποκαπιταλισμός κάνει πάρτι από την Κίνα στη Ρωσία και από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα, μεγάλη μέρα κανονικά, αλλά στο ελληνικό, θυμικό, ιστορικό, πανηγυρικό, περνάει λίγο από κάτω. Γεια σου Γρηγόρη μου, γεια σου. Περνάμε καλά. Και οι Ευρωπαίοι ξύνονται και ψάχνονται, θα κάνουν και Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών σήμερα για να πούν τι γίνεται ρε παιδιά. Μέχρι στιγμής η συμφωνία Τραμπ-Πούντιν είναι συμβολική ως προς το πετρέλαιο. Οι ποσότητες δεν είναι και τίποτα φοβερό παιδιά, δεν είναι κανένα πρόβλημα, αλλά από τη μία βοηθάνε τον Τραμπ στις λεγόμενες μεσαίες εκλογές να πει ότι κάτι ρίχνει, από την άλλη δίνουν ανάσες στη ρωσική οικονομία και στην Ευρώπη βραχυκυκλώνουν. Άσε που αρχίζεις και αναρωτιέσαι τι τον θες τον κάθετο διάδρομο LNG. Η μακροπρόθεσμη προϋπόθεση του οποίου είναι πάπαλα η ενέργεια από Ρωσία για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλά αν αχνοφαίνεται ένα μέλλον όπου η Ρωσία θα εμπορεύεται κανονικά ενέργεια με τη Δύση, γιατί να αγοράζεις μεθαύριο και μακροπρόθεσμα τεράστιες ποσότητες πανάκριβου αμερικανικού LNG. Είναι αυτό που λένε η άγρια ομορφιά της τρέχουσας διεθνής συγκυρίας. Οι Ρώσοι πολλούν ντίζελ σε Αμερικανούς που δίνουν δορυφορικές πληροφορίες στόχευσης και αποφυγής ραντάρ στους Ουκρανούς, που χτυπούν δηληστήρια στη Ρωσία, που στέλνει βοήθεια στο Ιράν, που εξοπλίζει τους Χούθη της Ιαημένης, που βομβαρδίζουν με πυράβλους αγωγούς και αεροδρόμια στη Σαουδική Αραβία, που σπαταλά Patriot και δικούς μας, οι οποίοι ιδανικά προορίζονταν για αποστολή στην Ουκρανία. Όλα φυσιολογικά, παιδιά. Μετά ανακοινώνει και ένα τέλος, ένα momentum moratorium, να μην χτυπάνε οι Ρώσοι τις ενεργειακές εγκαταστάσεις των Ουκρανών, οι Ουκρανοί τις ενεργειακές εγκαταστάσεις των Ρώσων, αλλά οι βασικοί παίχτες, Ρώσοι και Ουκρανοί, δεν ξέρουν τίποτα γι' αυτό. Και λέει και ο Ζελένσκι, για τον οποίο ο Τραμπ ζήτησε να φύγει με εκλογές, πες τον Πούτιν για μια εκεχηρία 60 ημερών και θα κάνω εκλογές. Του κουτρούλι ο γάμος. Είναι αυτό που λένε παιδιά, ότι με έναν τρόπο όλο το σύστημα μοιάζει με το Μανολιό που βάζει τα ρούχα του αλλιώς. Και κάπως έτσι έχουμε τα άλλα κουφά. Στη Γαλλία αντί για το Μακρόν ετοιμάζουν τη Λεπέν. Αφού την πολέμησαν θα πούνε ότι την ξεδόντιασαν και θα τη στέψουν βασίλισσα. Τα ίδια πάνω κάτω βλέπουμε και στο Βερολίνο. Η δική μας είναι στην μπουζουκλερή ακόμη. Και μέσα σε όλα αυτά η εξουσία κείται μακράν, όπως μας υπενθύμησε με τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα τελευταίο του Associated Press, η Αμερικανίδα πρέσβης. Κατά το Associated Press, η κυρία Κίμπερλι ετοιμάζεται να μαζέψει τα μπογαλάκια της να ανακληθεί. Περιμένετε όμως, μην βιάζεστε. Γενικώς είμαστε πάσαν ήρ, η γυνή ξυλεύεται. Οι Ευρωπαίοι πάντως δεν έχουν καταλάβει ακόμη τι γίνεται. Και κάπως έτσι πάμε στο έφυπος χωρίς στρατηγία διδάσκων τους λαούς πως οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Όποιος το ξέρει καλά ορθογραφικά και συντακτικά βγάζει πολλά συμπεράσματα. Απροπός, στα Χανιά συναντήθηκαν την Παρασκευή αντιπροσωπείες Ελλάδας και Τουρκίας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, διότι πρέπει η διάβλη επικοινωνίας να είναι ανοιχτή, αλλά την ίδια ώρα η Άγκυρα θέλει να μάθει από πού θα περάσει το καλώδιο και να το ευλογήσει. Τι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης λοιπόν? Καλημέρα Τάσο. Έχουμε και τη μόδα με τους συμβολισμούς. Μετά τα ήρεμα νερά έχουμε το ελαφρό αεράκι από τον ελαφρύ κυματισμό. Πότε θα τους σηκώσει και θα τους πάρει δεν ξέρω. Και έχουμε και τα άλλα τα κουλά. Μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Ινδύ νομικό, που ήταν όμως και επικεφαλής της έκθεσης του ΟΗΕ για τη γενοκτονία στη Γάζα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και ο Νετανιάχου χθες ζήτησε εσωτερική έρευνα στο στράτευμα για το ποιοι ανωνύμως στρατιώτες μίλησαν σε εκείνο το ντοκιμαντέρ το ΝΑΖΑ, όπου ΝΑΖΑ σημαίνει ο προϋπολογισμός των παράπλευρων απολειών σε ανθρώπινες ζωές μέσα στη Γάζα πριν καν την εκδήλωση χτυπημάτων. Καλά πάμε. Στο εσωτερικό ο Πρωθυπουργός λέει ότι έχει μία κίνηση από 25 μέχρι 30 πλάς. Και οι δεύτεροι που θέλουν να γίνουν πρώτοι και οι τρίτοι που θέλουν να γίνουν δεύτεροι και πρώτοι τσακώνονται αμοναχοί τους μεταξύ τους. Πάνε γενικώς παιδιά τα πράγματα, κατευχήν το μάλε βράσε, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αλλά στην Ελλάδα η βυσιάδα καλά κρατεί. Και όλα τα άλλα είναι εμπριμέ γραμμές. Α, να μην ξεχάσω, έχουμε τα ενεργειακά πακέτα αύριο. Αρχίσαν οι εκπτώσεις, 1,50 έως 1,60 η τιμή εκκίνησης. Πέρυσι ήταν 1,13. Λοιπόν, σήμερα θα τελειώσουμε πιο νωρίς λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης. Αλλά θα πούμε αρκετά. Απλά σας προειδοποιώ. Λέει ο Φανούρης, οι εθνικιστές της Πνίκα στην Πνίκα, γιατί δεν βάζουν κανένα Κύπριο, κανένα Πόντιο, κανένα Σαρακατσάνο, Καραγκούνι να μιλήσει. Μόνο Γάλλοι με δύο βέρες μιλάνε και οι Ινδιάνοι, σαν τον Μαρκάντονι Ρούμπιο, διεθνιστές εθνικιστές είναι? Όχι. Ή είναι η νέα συνιστόσα του εθνικισμού η Πνίκα? Δεν έχει να κάνει με το χρώμα, αλλά με το χρήμα. Οι κακοδίδες είμαστε το πρόβλημα που χρειάζεται την τελική λύση. Μας ψήνουν με τα τσαρούχια ολόκληρους. Ο Χάρης λέει καλημέρα, από τις χιλιάδες πληροφορίες του Σαββατοκύριακου θα μείνω σε αυτό που είπε ο Μανώλης Κοτάκης και έχει σχέση με το λειτουργήμα του δημοσιογράφου. Πλέον τρόπος του λέγει λειτουργήμα, έγραψε: πριν τρέχαμε στην εφημερίδα να προλάβουμε την αποκλειστικότητα, τώρα πια δεν τρέχουμε, γιατί οι μόνοι που γράφουμε την αλήθεια είμαστε εμείς και μερικοί ακόμη εθεροβάμονες. Όλοι οι άλλοι παίρνουν χρηματοδοτήσεις, ονόν νοήτο. Καλημέρα στον Νίκο στη Λάρισα. Θα ήθελα, λέει, να κάνω μια παρατήρηση εντελώς φιλικά και με αγάπη που θα έλεγε και η Ζωήτσα. Με αφορμή την εκπομπή της Παρασκευής, έχετε μια αιμονή σχετικά με το μεταναστευτικό. Κάθε φορά που κάποιος καλεσμένος θα θίξει το μεταναστευτικό, προσπαθείς κατά τη γνώμη μου πάντα να τον φέρεις με τα νερά σου. Είτε το δέχεσαι είτε όχι, υπάρχει πολλοί κόσμος που πιστεύει ότι έχει συμβάλει αρνητικά σε πολλά θέματα, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι είναι το μόνο πρόβλημα στη χώρα. Και επειδή προσωπικά θεωρώ ότι το να είμαστε μια μεγάλη παρέα που συμφωνούμε σε όλα χωρίς καμιά διαφωνία δεν θα είχε και πολύ νόημα, αυτά καλημέρα και πάλι. Σι είπας Νίκο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο πατέρας του Θανάση Δέγκου ήταν αυτός που χάλασε τα εκρηκτικά τότε και δεν τεινάχτηκε όλος ο Πειραιάς από τους Γερμανούς, λέει ο Χαράλαμπος. Καλημέρα στη ζωή. Ο Κωστής λέει, για αυτά τα παράδοξα που λέτε, που ενώ έχουν πόλεμο κάνουν και όλοι οι δουλίτσες, λέω πως όλα είναι στημένα από κάποιο σκηνοθέτη για να καταστραφεί η ανθρωπότητα. Η λόγη κλπ. Είναι μακρά συζήτηση. Τίποτα στημένο, παιδιά. Είναι αυτό το τουρμποσύστημα, τουρμποκαπιταλισμός του Noah's Better. Άντε Παντελή με ένα τραγούδι.

0: Στέλνει μήνυμα ο Αλέξανδρος από το Βερολίνο, φαντάζομαι. Καλημέρα, λέει. Εδώ οι Γερμανοί λένε ότι ξεχρέωσαν με την ελληνική κρίση πάντως τα πρόβατα. Τι να σου πω, ρε Αλέξανδρε. Άδικο έχεις. Ο Κώστας, για αυτά τα παράδοξα που λέτε, έχω την εντύπωση ότι είναι όλα δουλειά. Η Βιβί λέει καλημέρα, πάρα πολύ καλός ο Χαρβαλιάς. Ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει να είχαμε κανένα βίντεο από τα Τέμπη. Τσακ, την επόμενη βγαίνει το βίντεο. Βγαίνει ο Νετανιάχου λέει θα γίνει τρομοκρατική επίθεση. Τσακ, την επόμενη επίθεση. Βγαίνουν τα φιντάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε για τα Σκόπια. Τσακ, ο Σαμαράς της απαντά. Δεν πιστεύω λέει να παίζει τίποτα στημένο. Υφηγένεια, εγώ απορώ λέει αφελέστατη εδώ με τη συνεργασία Τραμπ-Πούντιν. Εμείς με ποιανού το μέρος θα συνταχτούμε άραγε? Α, εμείς είμαστε με τους Ευρωπαίους. Αν έγινε ο Τραμπ-Πουτινάκη, δικό του πρόβλημα. Το ωραίο είναι ότι εμείς που είμαστε με τους Ευρωπαίους, για τις business που κάνει η κυρία Πρέσβυρα δεν λέμε κουβέντα. Και ο κύριος Νίκος, ο αγαπημένος, λέει τον ήπιαμε, το ξεχάσαμε, κάθε μέρα γιγαντώνεται. Αφού πλέον δεν χωράει από την πόρτα και κοιμά τις πλατείες. Το κοιμάται, λέει, με νόημα. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε, παιδιά, με τη Βυσιάδα. Και πόσα γλίτωσε ο καθένας από την ΑΑΔΕ, μαζί και ο άλλος, ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος προφυλακίστηκε. Είπαμε στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, μέχρι εκεί φτάνουν τα πράγματα. Και λέει και η Ματούλα, άμα ρωτήσεις λέει κανέναν ποιος είναι ο Λάκης Άντας και ο Μανώλης Γλέζος, θα ψάχνουν στις lifestyle εκπομπές να βρουν καμιά απάντηση. Εντάξει και εσύ τώρα. Όλα θυμίζουν Ρέγκβιεμ, γράφει ο Παντελής. Οδεύουμε καθεύδοντας. Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Έχουμε βουλτεψή. Έχουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα με τη δήλωση της εβδομάδας. Διότι η Σοφία ξέρει ότι η Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη που πόθανε και που έγινε σύμβολο για τις εξώσεις και το στεγαστικό για εκατομμύρια ανθρώπους, η Μακαρίτισσα, ξέρει η Σοφία ότι ήταν σε ακριβή περιοχή και πλήρωνε χαμηλό ενίκιο. Άρα μην κάνετε τους τζάμπα μάγκες. Το ότι βγάλανε έξω από το χαμηλό ενίκιο αφού ζούσε στο κολονάκι της Μαδρίτης κατά τη Σοφία. Ας πρόσεχε. Για ακούστε.
1: Είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι
2: πια
1: οι ιδιοκτήτες.
2: Όπως το έχετε πάντως.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό, μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών. Δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν.
0: Δεν είναι φτωχή, κατάλαβες. Άρα, ας πρόσεχε. Κατά τα άλλα, η αλαζονία δεν χτυπάει κόκκινο. Εδώ θα μου πείτε, η ευρωβουλευτής και πρώην τηλεπερσόνα που ψηφίστηκε για ευρωβουλευτής έπαθε σοσιαλισμό από την ανάποδη και φωνάζει κάτω η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο υπερασπιζόμενη τα δικαιώματα του εργοδότη. Τι ψάχνετε τώρα? Με τραγούδι σε διάλειμμα.

ουρανό θα γράφονται οι λέξεις μία-μία. Αυτό που δεν ευλόγησε η παντοδυναμία. Υπάρχει μόνο ανταμοιβή σε εκείνους που συντρέξαν, σ' αυτούς που ξέρουν προσφυγιά και σ'

0: 84.
1: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα HAMED Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
4: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
3: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
4: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
3: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
4: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
5: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες χαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σε καταλάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
2: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
0: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
13: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
0: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
13: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram, Νικολάντος Πλακάκια.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
18: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης, για να είμαστε σοβαροί με το μεταναστευτικό, με πραγματικούς όρους και όχι της πνίκας και της αφρούλας. Ξέρετε, λέει, η κουμούνα, δηλαδή στη Γαλλία που σήμερα δρούν τα παιδιά στη σχολεία, δημιουργήθηκε για να σταματήσει η μετανάστευση του ξυπόλυτου Γάλλου στην μπάμπλου τη τότε Αγγλία, να αποκτήσει ο Γάλλος το σπίτι του στη Γαλλία. Βλέπετε, λέει, κανένα εθνικιστή που είναι κατά της μετανάστευσης να αποκτήσει τα δικαιώματά σου στο σπίτι σου? Ποιον? Αν τους το πείτε, θα πέσουν στη θάλασσα να κολυμπάνε σαν τον παππού το Ρούμπιο. Καλημέρα, λέει ο Αντώνης από Θεσσαλονίκη. Ο καθηγητής Προγούλης είχε πει: η κρίση στον καπιταλισμό είναι σαν τους σεισμούς, δεν ξέρεις το πότε και τη δύναμη που θα χτυπήσουν. Και ο Χρήστος μου λέει: χθες ο Μέρτς είχε συνάντηση με κορυφαία στελέχη του κόμματος στο Βερολίνο. Υπό μεγάλη πίεση ο καγκελάριος, την ίδια ώρα που η πρόεδρος του ΤΣΕΝΤΕΟΥ, Χριστιανοδημοκράτες της Κολονίας, ανακοίνωσε αλλαγή στάσης του κόμματός της απέναντι στο ΑΕΦΔΕ σε τοπικό επίπεδο. Να τα μας. Ο Φανούρης μου λέει: στο μουσείο στο Ηράκλειο εκτίθονται εδώ και δύο δεκαετίες 23 μινωικοί φακοί. Πιθανόν να μιλάμε για το νούμερο 1 έβριμα της αρχαιότητας πάνω και από το μηχανισμό των αντικυθύρων. Εκεί έπρεπε να πάνε το Ρούμπιο, να βάλει τα αρχαία γυαλιά και να δει την πραγματικότητα. Ήρθε στην πνίκα να μας πει για νέο φασισμό κιόλας. Και τέλος η Γεωργία: καλημέρα, αύριο οι φοιτητές μας θα είναι στο Σύνταγμα. Η γενιά μας το χρωστάει, το πιο απλό να κατεβεί μαζί τους, έστω και για ένα μισάωρο, να είμαστε δίπλα τους, να είμαστε εκεί, να μην τα αφήσουμε και πάλι μόνα. Λοιπόν, εγώ σήμερα θέλω να σας πάω στη συζήτηση ξανά στον πρωτογενή τομέα, διότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και έρχονται και πληροφορίες από το κακό στο χειρότερο. Και θα πάω στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Ελλάδας Δημοσίων Υπαλλήλων, τον κύριο Νίκο Κακαβά, τον οποίο και καλημερίζω. Καλημέρα, κύριε Κακαβά.
19: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα σε όλη την Κρήτη και τα 12 που σας ακούνε.
18: Κύριε Κακαβά, πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να σας διαβάσω μία είδηση που παίζει από το πρωί.
19: Μάλιστα.
18: Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Ζωής, το Αρχιπέλαγος, γνωστό για τις δράσεις του, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
19: Βεβαίως.
18: Για 52 εκατομμύρια που προορίζονταν από ευρωπαϊκούς πόρους για την αλληλεία. Mm-hmm. Τα οποία, όπως δηλώνει, έγιναν πισίνες, μαγαζιά, κρεοπολία, βίλες με πισίνα luxury και στα Χανιά, από τη γράφει εδώ. Mm-hmm. Και υπάρχει μία αντίδραση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι εμείς δεν έχουμε καμία καταγγελία για αυτά. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα είναι νόμιμο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι ηθικό, διότι, λέει, mm-hmm, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις. Το έχετε υπόψη σας?
19: Βεβαιότατα, διότι αν θυμόσαστε, ήμασταν οι πρώτοι και είχα την τιμή να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας που είχαμε αναφέρει για το σκάνδαλο της αναπτυξιακής έβοιας, όπου τα αλλιευτικά σκάφη γίναν κότερα για επώνυμους επιχειρηματίες, ποδοσφαιριστές κτλ. Και το δεύτερον, στο πρόσφατο νομοσχέδιο Σχοινά, όπου το μισό ήταν για την αλληλεία. Μέσα εκεί τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι έρχεται καταγγελία η οποία έχει πάει ήδη στους Ευρωπαϊκούς Εισαγγελείς και θα στείλουν να μάθουν τι γίνεται για 52 εκατομμύρια, εκ των οποίων ούτε τα 19 δεν πήγανε σε αλλιευτικές δραστηριότητες, αλλά πήγανε σε κομμωτήρια, σε ιδιωτικές πισίνες, σε γραφεία κηδεών και πάει λέγοντας.
18: Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι οι αλλοί σε όλη την Ελλάδα έχουν κινητοποίηση διαρκείας αυτές τις μέρες.
19: Μα δεν καταλάβατε. Οι άνθρωποι μέσα στα αιτήματα τα οποία έχουν κάνει και θα είδατε όταν ήρθαν στη Βουλή οι εκπρόσωποι τους ήταν ακριβώς το leader να υπάρχει στους ανθρώπους οι οποίοι τα δικαιούνται. Δηλαδή το leader αλληλείας πρέπει να πάει στους αλληλείς. Όχι σε αυτούς τους οποίους αναφέρατε που είναι πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα πρόγραμμα για την αλληλεία και να κάνουμε κομμωτήρια, γραφεία κηδείων και πάει λέγοντας.
18: Μάλιστα. Άρα η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δεν έχω καμία καταγγελία για παρατυπίες.
19: Υπάρχει το σκάνδαλο της αναπτυξιακής έβοιας.
18: Μάλιστα. Εγώ
19: στο
18: πάντως...
19: οποίο αναφέρονται και στο οποίο ελέγχουν είναι ένα ύψος στην έβοια 19 εκατομμύρια, να ξέρετε, και ελέγχονται και πέρα από τα 6,5 εκατομμύρια τα οποία ελέγχονται για τα προγράμματα του αλλιευτικού τουρισμού, ελέγχονται και τα υπόλοιπα που δόθηκαν, τι έγινε και πώς γίνανε.
18: Πάντως κύριε Κακαβάγο, για να είμαι δίκαιος, άμα το ξεχυλώσω λίγο... το κομμωτήριο, το κροπολείο, το σούπερ μάρκετ, η βίλα μπορεί να βοηθάει τους αλλοίς αφού δεν μπορούν να βιοποριστούν στην αλληλεία να βγάλουν τα προστοζήν. Κατά μία έννοια.
19: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Είπαμε ότι ο σχεδιασμός είναι για να πάνε εκεί που δεν μπορούν να τους βρούνε. Θέλω να σας πω κάτι. Σήμερα από το πρωί, όπως με ενημερώσαν όλοι οι συνεργάτες μου, έτσι, είναι ένα μεγάλο θέμα ο Ελγό Δημήτρα και μάλιστα ο αντιπρόεδρός σας εκεί, ο οποίος είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης, είναι ο κύριος Βιδάκης, ο οποίος ενώ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έτσι, να ξέρετε ότι εγώ κάνω υπεύθυνη δήλωση κάθε φορά που εκλέγομαι και κάθε χρόνο, γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος και έτσι είναι το σωστό, ότι δεν παράγω ιδιωτικό έργο, έτσι, γιατί δεν ασκώ τα καθήκοντα και σου λέει δεν ασκώ τα καθήκοντα του δημοσίου υπαλλήλου, έτσι, βάσει του νόμου είμαι εκτός υπηρεσίας και σου λέει κύριε, εσύ μπορεί να είσαι εκτός υπηρεσίας, μπορεί να έχεις ταξί στην Αθήνα να το δουλεύεις, να έχεις στην Κρήτη νοικιαζόμενα δωμάτια και κάνω υπεύθυνη δήλωση, γιατί είμαι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Το ίδιο ισχύει και για τον Νεκτάριο το Βιδάκη και για τον πρόεδρο του Ελγό το Μάμαλη και για το Χατζη Νικολάου. Αυτός λοιπόν εμφανίζεται με 5 εταιρείες και μάλιστα η μία εταιρεία, κύριε Σαχίνη, είναι του πρώην υπουργού, τέλος πάντων δίθεν υπουργού που πέρασε από εδώ 23-24 από το ΚΤΕ, που την εταιρεία την οποία είχε ο ίδιος μέχρι το 2019 και την οποία τη γνωρίζετε, έτσι, ήταν μια εταιρεία, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, τέλος πάντων τώρα είναι, την έχει μεταφέρει το 19 στο Λάζαρο τον Πανιά, αυτό δεν είναι παράνομο, είναι ο αδερφός της γυναίκας του, όπου εκεί λοιπόν ασκεί διαχείριση μαζί ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ, ο Νεκτάριος Βιδάκης.
18: Ναι, αλλά...
19: Και θα λέω τώρα εγώ, είναι δυνατόν όταν το 2023...
18: Μισό λεπτό διορίστηκε... κύριε Κακαβά, επειδή μιλάτε για μια υπόθεση που εμείς τώρα λέτε έχει προκύψει, δεν την ξέρουμε.
19: Να, όχι, θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας την κουβέντα μας από το αρχιπέλαγο στο οποίο έκανε την καταγγελία, να ξέρετε όλα αυτά τα συστήματα, έτσι, αυτά που λέμε τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή αναπτυξιακές, τα leader, ακριβώς δεν έχουν την εποπτεία του δημοσίου. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει εποπτεία του δημοσίου, δηλαδή ανακοινώνονται τα leader από το ΙΠΑΤ και τα διαχειρίζονται οι ιδιωτικοί φορείς χωρίς έλεγχο του δημοσίου. Δηλαδή δεν πάνε οι δικοί μου οι συνάδελφοι στο Ηράκλειο.
18: Άρα το leader,
19: να δούνε
18: μάλιστα,
19: εάν
18: άρα το leader, αυτά. Θέλω να μου ξεκαθαρίσετε κάτι. Άρα το leader, εν προκειμένου της καταγγελίας του αρχιπελάγους, έχει περάσει από την αναπτυξιακή απευθείας.
19: Βεβαίως.
18: Μάλιστα.
19: Και δεν υπάρχει κρατικός έλεγχος.
18: Μάλιστα.
19: Γι' αυτό ακριβώς δεν θέλουν τους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους.
18: Άρα
19: γιατί αυτά θα τα είχαν βρει. Όπως έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
18: Άρα κύριε Κακαβά, σήμερα που βρισκόμαστε μέσα Οκτώβρη.
19: Ναι.
18: Ποια είναι η κατάσταση τελικά στον πρωτογενή τομέα, διότι εδώ υπάρχουν οι αλλοίς, υπάρχουν οι αγρότες, υπάρχουν οι κτηνοτρόφοι. Το ΟΣΔΕ γίνεται το Ελλανδής. Εσείς είπατε την προηγούμενη φορά ότι έρχεται και νέα δικογραφία. Έτσι λοιπόν, θα προχωρήσουμε.
19: Βεβαίως.
18: Λοιπόν, βεβαίως.
19: Όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε και γνωρίζει πλέον οι πάντες, η έκθεση της DG Agri που έγινε στις 14 Ιανουαρίου Και ο έλεγχος έγινε τον Ιούλιο του 2026, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, δηλαδή πότε ήτανε, σε μια εποχή που είχε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήτανε στο δολοφόνα της δημοσιότητας, είχε μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν μεταφορά, ήταν μια κακή μετακόμιση. Ήρθε η πρώτη έκθεση της DG Agri, γιατί υπάρχει και συμπληρωματική, και τι λέει? Όχι μόνο κάνετε τα ίδια, αλλά ακόμα και χειρότερα. Συνεχίζετε, πληρώνετε τους απατεώνες και όχι αυτούς οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο τι λέει? Ότι όσον αφορά το πρόγραμμα των βιολογικών, έτσι, γεωργία κτηνοτροφία, αυτή τη στιγμή επιβάλλεται οριζόντιο πρόστιμο 25% και σε ορισμένα μέτρα, όπως είναι το μέτρο 11, έτσι, για 1 και 2 για γεωργία και φυτική και ζωική παραγωγή, θα υπάρξει και 100% επιστροφή, δηλαδή της ανάκτησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα χρήματα θα τα χάσουν οι πραγματικοί αγρότες κτηνοτρόφοι αλληλείς. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που πράγματι είναι βιοκαλλιεργητές, είτε στη φυτική είτε στη ζωική παραγωγή, αυτοί θα πεινάσουν. Και οι απατεώνες που τα πήρανε θα κάθονται όπως γίνεται μέχρι σήμερα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα κοιτάζουν και θα κυκλοφορούν είτε στο Ηράκλειο, είτε στα Χανιά, είτε στη Λάρισα, είτε στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού, χωρίς να τους έχει ακουμπήσει κανείς. Είναι μια έκθεση την οποία έχει πλέον δημοσιοποιηθεί. Η δε συμπληρωματική είναι, την οποία θα δείτε, όπου σύντομα θα έρθει και ο φάκελος για τα βιολογικά, τα οποία, όπως σας είχα πει, θα είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κακούργημα, αυτό είναι ισόβια. Εντάξει, όπου εκεί θα δείτε ότι πλέον γίνονται τα πρόστιμα και οι ανακτήσεις θα φτάσουν συνολικά 450 εκατομμύρια, 600 από την έκθεση αυτή που σας ανέφερα, και πάνω από 600 με 800 εκατομμύρια φτάνουμε στο 1,5 δις, έτσι, που σημαίνει ότι το 28 που θα ξεκινήσουμε τη νέα ΚΑΠ θα χρωστάμε στους Ευρωπαίους, δεν θα μας χρωστάνε.
20: Άρα λέτε
19: όλα
20: ότι
19: αυτά, κύριε Σαχίνη,
20: αδιανό που κάμισο θα είναι για μας η νέα
19: ακριβώς,
20: ΚΑΠ.
19: Ακριβώς. Και όλα αυτά που κάνουν, και την ημερίδα σας το είχα πει και στην εκπομπή σας, δεν θα την κάνουν την ΚΑΠ στην Κρήτη.
20: Γιατί ναι, δεν έρχεται ο Υπουργός. Δεν έρχεται.
19: Πώς να έρθουν? Με τι μούτρα? Με τι μούτρα να έρθουν? Όταν αυτή τη στιγμή βλέπετε οι αλλιείς είναι στα λιμάνια, γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι ξημερώνει αύριο. Σήμερα που μιλάμε, οι πραγματικοί γεωργοί κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλλιείς δεν έχουν πάρει το αυτονόητο της ενισχύσης τους, γιατί ακριβώς μέχρι σήμερα που μιλάμε, σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους για να μπορέσουν να πληρωθούν αυτοί που τα δικαιούνται. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί γύρω στις 320-330.000 αιτήσεις του ΟΣΔΕ. Έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν ελεγχθεί 60-70.000. Σε αυτές, για να πάμε στο ζωικό, ξέρετε πόσοι είναι που έχουν δηλώσει αν πάνω από 900 πρόβατα που πρέπει να μπουν οι βόλοι, έτσι, εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν δηλώσει, προσέξτε, 338, που πέρυσι ήταν 4.500 τέτοια εποχή, και από αυτούς τους 338 ένα 30% θα είναι σε πραγματική βάση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια.
20: Και πού πάει η ιστορία, κύριε Κάκαβα, πού πάει έτσι?
19: Ορίστε.
20: Πού πάει έτσι η ιστορία?
19: Γιατί στην καταστροφή του πρωτογενή τομέα. Όλη η ιστορία είναι αυτή τη στιγμή όλα αυτά να μεταφερθούν μετά τις εκλογές στην επόμενη κυβέρνηση. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή όλα αυτά, γιατί τώρα που θα βγει και η συμπληρωματική έκθεση, σας είπα ότι minimum θα είναι 600 εκατομμύρια και maximum 800. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή τι είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, τι πάρτι είχε γίνει, τι λεφτά έφαγαν οι απατεώνες, και όλα αυτά, κύριε Σαχίνη, τα στέρισαν από την πραγματική οικονομία, από τους πραγματικούς παραγωγούς. Βλέπετε τι γίνεται με τις καταστροφές που είχατε στην Κρήτη. Αν αυτή τη στιγμή όλο αυτό το χρήμα που κυκλοφορεί ήτανε σε αυτούς που έπρεπε, έτσι, στους τους πραγματικούς, είτε αυτοί είναι αμπελούργοι είτε δεδροκαλλιεργητές, θα είχαν το περιθώριο να περιμένουν και ένα και δύο μήνες για να μπορούσαν να πληρωθούν είτε από τον ΕΛΓΑ είτε από την αρρωγή. Όταν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ, όταν τα έξοδα τρέχουν και όταν οι ιστροές, δηλαδή εννοώ λιπάσματα, φάρμακα, έχουν πάει στα ύψη πετρέλαια, πώς αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν? Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να διαλύσουμε τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή αυτό το οποίο είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας, και όπως πολύ καλά γνωρίζετε ως έμπειρος δημοσιογράφος, μπήκαμε στο μνημόνιο γιατί πέρα από αυτά τα οποία είχαμε ήμασταν και ελλειμματικοί στο εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο. Αυτό μας έσπρωξε στο μνημόνιο. Τα ίδια πάνε να γίνουν και τώρα. Βέβαια, επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να τους αφήσουμε, θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και θα πάμε, κύριε Σαχίνη, εκεί που είναι το όνειρό μας. Σε έναν πρωτογενή τομέα αηφόρο, όπου η Κρήτη θα ταΐζει όλη την Ευρώπη. Όπου όλη η Ελλάδα θα ταΐζει όλο τον κόσμο.
20: Πάντως αηφορία, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ούτε τα κομμωτήρια, δεν έχω τίποτα με τα κομμωτήρια, ούτε τα κρεοπολία στον πρωτογενή τομέα. Αυτό δεν είναι αηφορία. Μπορεί να είναι μια διέξοδος.
19: Το καταλαβαίνετε τώρα. Σκεφτείτε 52 εκατομμύρια να πέφτουν μόνο σε αλλιώς.
20: Άρα, κύριε,
19: αντί τα 19.
20: Σωστά.
19: Άρα λοιπόν δεν θέλανε ούτε αντικαταστάσεις, ούτε εξυγχρονισμός, ούτε τίποτα. Οι Τούρκοι φτάνουν στην Κρήτη για να ψαρέψουν και οι δικοί μας οι άνθρωποι, οι αλλιείς, πεθαίνουν μέρα με τη μέρα. Αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση. Να ξέρετε όμως ότι αυτό έχει ημερομηνία λήξης. Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να το αφήσουμε να γίνει. Ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι δύσκολος και ανηφορικός, αλλά έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και τον κόσμο με το μέρος μας. Και βλέπετε καθημερινά ότι είμαστε η μόνη ελπίδα του ελληνικού λαού και ειδικά του πρωτογενή τομέα. Και αυτό λοιπόν εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να το απεμπολίσουμε και δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας έχοντας στόχους τη Μέρκοσουρ, τις εισαγωγές και μόνο τις εισαγωγές.
20: Κύριε Πρόεδρε, έχω ένα τελευταίο ερώτημα που δεν είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό, επειδή το θίξατε. Αν τα πρόστιμα σορευτικά φτάνουν όσα περίπου υπολογίζουμε για τη νέα ΚΑΠ... Ναι, για τη νέα ΚΑΠ, άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Με δεδομένο ότι και η νέα ΚΑΠ, για να τα λέμε τώρα να τα βρίσκουμε, από το Ιερατείο των Βρυξελών είναι έτσι περαιτέρω περιοριστική για τον πρωτογενή τομέα. Δεν το θέλουν. Θέλουν τα βιομηχανικά, μάλιστα. Πού πάμε?
19: Φυσικά, γι' αυτό σας λέω.
20: Πού πάμε γενικότερα? Μήπως το κουστούμι δηλαδή ούτως ή άλλως είναι κομμένο και ραμμένο τόσο στενά και απλά οι απάτες και οι απατεώνες επιτείνουν την κατάσταση?
19: Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει κεντρική γραμμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ατονίσει ο πρωτογενής τομέας υπάρχει. Εντάξει, αυτό κοιτάξτε τον νέο προϋπολογισμό. Εμείς είχαμε 19 δις και θα πάμε στα 14 και σου λέει βρες τα 5 δις από τον τακτικό προϋπολογισμό. Αλλά όταν έχεις αηφόρο ανάπτυξη, ό,τι και κεντρική πολιτική να έχεις, μπορείς να τα φέρεις βόλτα, όπως λέμε. Όταν και εσύ είσαι πιο μπροστά από αυτούς, δηλαδή αυτοί λένε κατέστρεψε και εσύ λες ισοπαίδωσε, γι' αυτό σας είπα, βάλτε τη μείωση, βάλτε και τα πρόστιμα, θα χρωστάμε κιόλας στους Ευρωπαίους.
20: Μάλιστα.
19: Άρα θα είμαστε σε μνημόνιο τουλάχιστον στον πρωτογενή τομέα. Κύριε Σαχίνη, εδώ θα είμαστε και θα τα δείτε.
20: Σε μνημόνιο τουλάχιστον στον πρωτογενή τομέα. Θα κλείσω με ένα ερώτημα ακροατή προς εσάς. Καλημέρα, λέει στον κύριο Κακαβά ο Δημήτρης. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τα πρόστιμα που θα επιβληθούν και τα χρήματα που έχουν φαγωθεί, τέλος πάντων, με έναν τρόπο είναι μετρήσιμα. Την πραγματική ζημιά ποιος θα τη μετρήσει? Ποια είναι αυτή, λέει ο Δημήτρης? Η απώλεια που έχει υποστεί αυτή τη στιγμή ο πρωτογενής τομέας, γιατί κανείς δεν υπολογίζει αν τα χρήματα αυτά επί χρόνια πήγαιναν εκεί που πρέπει, τι αγροτικό ΑΕΠ θα μπορούσε να έχει η χώρα αυτή τη στιγμή. Για αυτή την απώλεια δεν πρέπει να τιμωρηθεί κάποιος?
19: Μα δεν καταλάβατε. Εμείς μέσα σε αυτό δεν ζητάμε μόνο αυτά τα οποία έχουν χάσει οι άνθρωποι που τα δικαιούται. Ζητάμε και τη ζημιά που έχει γίνει, που είναι κακούργημα, για όλα αυτά τα χρόνια, το ότι θα είχαμε υψηλότερο ΑΕΠ. Είμαστε στην ίδια γραμμή με το φίλο ακροατή. Εμείς ζητάμε και τα δύο. Και να ευθύνες σε αυτούς που δεν δίνανε κάθε χρόνο εκεί που έπρεπε τις επιδοτήσεις, αλλά και σε αυτούς που το σχεδιάσανε για να χάσουμε από το ΑΕΠ δισεκατομμύρια που θα μπορούσαν να έχουν δώσει ανάπτυξη στη χώρα μας. Είμαστε σε κοινή γραμμή.
20: Ευχαριστώ, κύριε Κακαβά, θα τα ξαναπούμε. Τα λέμε. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της Πογεδή. Καλά πάει, το πράγμα. Λοιπόν, είπα ότι σήμερα λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης θα είμαστε συντομότεροι. Πριν σας αποχαιρετήσω όμως, γιατί μου γράφετε εδώ πολύ. Όχι παιδιά, δεν το είχαμε αφήσει. Το τρίμερο που μας έφυγε, μια μεγάλη μορφή στο χώρο των γραμμάτων με έναν δικό του διακριτό τρόπο, ο Διονύσης Χαριτόπουλος έφυγε από το μάταιο τούτο κόσμο. Με πάνω από 30 βιβλία, με ένα δικό του τρόπο γραφής. Πολλοί λέγανε ότι ήταν μεγάλος γραφιάς και από τους τελευταίους μάγκες, δύσκολος άνθρωπος. Θα κλείσουμε λοιπόν με αυτό που κατά τη γνώμη μας είναι από τα πιο αξεπέραστα δοκιμιακά ντοκουμέντα, διότι όλα τα άλλα του απονήματα, ιδίως για τον Άρη, τον αρχηγό των Ατάκτων, τα έχετε ή τα έχετε υπόψη σας, τα μαθαίνετε. Αλλά αυτό που έχει πει ο ίδιος για το Ζεϊμπέκικο, νομίζω ότι δεν το έχει πει, δεν το έχει γράψει κανένας άλλος. Και έτσι θα κλείσουμε σήμερα. Λέει ο Χαριτόπουλος, το Ζεϊμπέκικο δύσκολα χορεύεται. Δεν έχει βήματα, είναι ιερατικός χορός με εσωτερική ένταση και νόημα που ο χορευτής οφείλει να το γνωρίζει και να το σέβεται. Είναι η σωματική έκφραση της ήττας, η απελπισία της ζωής, το ανεκπλήρωτο το όνειρο. Είναι το «δεν τα βγάζω πέρα», το κακό που βλέπεις να έρχεται, το παράπονο των ψυχών που δεν προσαρμόστηκαν στην τάξη των άλλων. Το Ζεϊμπέκικο δεν χορεύεται ποτέ στην ψύχρα ή μημόνων ως κούφια επίδειξη. Ο χορευτής πρώτα πρέπει να γίνει, να φτιάξει κεφάλι με ποτά και όργανα, για να ανέβουν στην επιφάνεια αυτά που τον τρώνε. Η περιγραφή της προετοιμασίας είναι σαφής. Παίξε Χρήστο τον μπουζούκι, ρίξε μια γλυκιά πενιά, σαν γεμίσω το κεφάλι, γύρνα το στη Ζεϊμπεκιά, που λέει και ο Τσέτσης. Ο αληθινός άντρας, λέει ο Χαριτόπουλος, δεν τρέπεται να φανερώνει τον πόνο ή την αδυναμία του. Αγνοεί τις κοινωνικές συμβάσεις και το ρηχό καθώς πρεπισμό. Συμπάσχει με τον στίχο ο οποίος εκφράζει σε κάποιο βαθμό την προσωπική του περίπτωση, γι' αυτό επιλέγει το τραγούδι που θα χορέψει, και αυτοσχεδιάζει σε πολύ μικρό χώρο ταπεινά και με αξιοπρέπεια. Δεν σαλτάρει ασύστολα δεξιά και αριστερά, βρίσκεται σε κατάνοιξη. Η πιο κατάλληλη στιγμή για να φέρει μια μαύρη βόλτα είναι η στιγμή της μουσικής γέφυρας, εκεί που και ο τραγουδιστής ανασένει. Ο σωστός χορεύει άπαξ, δεν μονοπολεί την πίστα. Το Ζεϊμπέκικο είναι σαν το Πάτερ Ημών, τα είπες όλα με τη μία. Τα μεγάλα Ζεϊμπέκικα είναι βαριά, θανατερά. Ίσως αύριο χτυπήσει πικραμένα του θανάτου η καμπάνα και για μένα, που λέει ο Τσιτσάνης. Ή το τι πάθος ατέλειωτο που είναι το δικό μου. Όλοι να θέλουν τη ζωή και εγώ το θάνατό μου, που λέει ο Βαμβακάρης. Το Ζεϊμπέκικο, λέει ο Χαριτόπουλος, δεν σε κάνει μάγκα. Πρέπει να είσαι για να το χορέψεις. Οι τσιχλίμαγκες με το τζέλ που πατάνε ομαδικά στα φύλλα στην πίστα εκφράζουν ακριβώς το χάος που διευθετεί η εσωτερική αυστηρότητα και το μέτρο του Ζεϊμπέκικου. Το Ζεϊμπέκικο δεν χορεύεται σε οικογενειακές εξόδους ή γιορτές στο σπίτι, απάδει προς το πνεύμα. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν κουτσούβελα που κυκλοφορούν τριγύρω παντελώς ανέστητα. Είναι χορός μοναχικός. Όταν το μνήμα χάσκει στα πόδια σου, ο τόπος δεν σηκώνει άλλον. Είναι προσβολή να ενοχλήσει μια ξένη και απρόσκλητη παρουσία. Γι' αυτό κάποιοι ανίδεοι αριστεροί διανοούμενοι ερμήνευσαν την επιβεβλημένη ερμιά του χορού με τα δικά τους φοβικά σύνδρομα. Αποκάλεσαν το Ζεϊμπέκικο εξουσιαστικό χορό που περιέχει δήθεν μια αόρατη απειλή. Είδαν φαίνεται κάποιον σκυλόμαγκα να χορεύει και τρόμαξαν. Όμως και έναν κυριούλι αν ενοχλήσει το βαλσάκι του και αυτός θα αντιδράσει. Το Ζεϊμπέκικο, λέει ο Χαριτόπουλος, δεν είναι γυναικείος χορός. Απαγορεύεται αυστηρός σε γυναίκα να εκδηλώσει καημούς ενώπιον τρίτων. Είναι προσβολή για αυτόν που τη συνοδεύει. Αν δεν είναι σε θέση να ανακουφίσει τον πόνο της, αυτό τον μειώνει ως άντρα και δεν μπορεί να το δεχτεί. Και στο μάτι δεν κολλάει. Μια γυναίκα δεν είναι μάγκας, είναι θηλυκό ή τίποτα. Και ένας άντρας πρώτα αρσενικό και μετά όλα τα άλλα. Αυτό είναι το αρχέτυπο. Και αν το επικοδόμημα γέρνει καμιά φορά χαροπά, η βάση μένει ακλόνητη. Εξαιρούνται οι γυναίκες μεγάλης ηλικίας που μπορεί να έχουν προσωπικά βάσανα, χειρία ή πένθος για παιδιά. Κι όμως, λέει ο Χαριτόπουλος, είδα σπουδαίο Ζεϊμπέκικο από δύο γυναίκες. τη λυλή ζωγράφου που αυτοσχεδίαζε έχοντας αγκαλιάσει τον εαυτό της από τους ώμους με τα χέρια χιαστή σαν αρχαία τραγωδός, και μια νεαρή πουτάνα σε ένα καταγόγιο των Τρικάλων, πιο αυτεξούση από όλους τους αρσενικούς εκεί μέσα. Η μεγάλη ταραχή είναι χωρική. Σε πλατείες χωριών, με την ευκαιρία του τοπικού πανηγυριού ή άλλης γιορτής, κάτι καραμπουζουκλίδες ετεροδημότες χορεύουν ζεμπέκικο στο χώμα. Προφανώς, για να δείξουν στους συγχωριανούς τους πόσο μάγκες γίνανε στην πόλη. Οι άνθρωποι της Υπαίθρου δεν έχουν μπει στο νόημα και ούτε μπορούν να εννοήσουν. Τα δικά τους ζόρια είναι κυκλικά. Έρχονται, περνάνε και ξαναέρχονται σαν τις εποχές του χρόνου. Δεν είναι όλη η ζωή ρημάδι. Γι' αυτό χορεύουν εξώστρεφα, κάνουν φούρλες, σηκώνουν το γόνατο ή όλο το πόδι, κοιτάν τους γύρω αν τους προσέχουν, χαμογελάν χορεύοντας. Μιλάν με το Θεό των βροχών και του ήλιου, όχι το σκοτεινό Θεό του χαμόσπιτου και των καταγωγίων. Δεν γίνεται καν λόγος για το τσίρκο που χορεύει επιδεικτικά, σηκώνει τραπέζια με τα δόντια και ισορροπεί ποτήρια στο κεφάλι του. Ή τη φρικώδη καρικατούρα ζεμπέκικου που παρουσιάζουν οι χορευτές στις παλιές ελληνικές ταινίες και προσφάτως στα τηλεοπτικά σοου. Το ζεϊμπέκικο είναι κλειστός χορός με οδύνη και εσωτερικότητα. Δεν απευθύνεται στους άλλους. Ο χορευτής δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, τον οποίο τοποθετεί στο κέντρο του κόσμου. Για πάρτι του καίγεται, για πάρτι του πονάει και δεν επιζητεί ίκτο από τους γύρω. Τα ψαλίδια, τα τεινάγματα, οι ισορροπίες στο ένα πόδι είναι για τα πανηγύρια. Το πολύ να χτυπήσει το δάπεδο με το χέρι, να ανοίξει η γη να μπει. Και όσο χορεύει, τόσο μαυρίζει. Ποτέ με ανοιχτά τα μπράτσα, μεταρσιώνεται σαϊτό που επίπτει κατά παντός υπευθύνου για τα πάθη του και πότε σκύβει τσακισμένο σε ηκεσία προς τη μοίρα και το θείο. Τα παλαμάκια που χτυπούν οι φίλοι ή οι οικογένειες καλύτερα να λείπουν. Ο πόνος του άλλου δεν αποθεώνεται. Το πιο σωστό είναι να περιμένουν το χορευτή να τελειώσει και να τον κεράσουν. Να πιούν στην υγειά του, δηλαδή να του γιάνει ο καημός που τον έκανε να χορέψει. Υπόθηκε πως το ζεϊμπέκικο σβήνει. Ο αρχαϊκός χορός της Θράκης, που τον μετέφεραν οι ζεϊμπέκηδες στη Μικρά Ασία και τον επανέφεραν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες του 22, έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο. Δεν έχει θέση σε μια κοινωνία με άλλα αιτήματα και άλλες προτεραιότητες. Μπορεί και να γίνει έτσι, λέει ο Χαριτόπουλος. Αν χαθούν η αδικία, ο έρωτας και ο πόνος. Αν βρεθεί ένας άλλος τρόπος που οι άντρες θα μπορούν να εκφράζουν τα αισθήματά τους με τόση ομορφιά και ευγένεια, μπορεί να χαθεί και το ζεϊμπέκικο. Όμως, βλέπεις μερικές φορές κάτι παλικάρια να γεμίζουν την πίστα με ήθος και λεβεντιά που σε κάνουν να ελπίζεις όχι απλώς για το συγκεκριμένο χορό, αλλά για τον κόσμο ολόκληρο. Και μια παρατήρηση. Ο μάγκας είναι άντρας σεμνός, καλοντημένος και μοναχικός. Δεν είναι επιδεικτικό κουτσαβάκι και αλανιάρης. Όπως αναφέρεται και στο μείζον ελληνικό λεξικό, μάγκας είναι έξυπνος και με συμπεριφορά που ταιριάζει σε άντρα. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλημέρα.

0: 1984.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
6: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
5: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
6: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
5: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
6: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
5: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7up 1,5 λίτρο 1+1 δώρο.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
12: Έλα πάρε χαλιά με τη μέσα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
13: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
12: Τσάμπα πράμα λέμε. Στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
14: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
15: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 11.30.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
4: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού?
6: Μα φυσικά, ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
7: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
6: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με Visa για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
7: Μπορώ να το κάνω κι εγώ?
6: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
5: Αρμάος ΑΕ, 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
11: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
12: Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία. Είναι ενέργεια, δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
13: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
15: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
14: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
15: Κόμβος φανάρια Καλλιθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
14: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Τραγωδία στο βόρειο Δικό Άξονα. Νεκρός 32χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ μεταξύ Σούδας και Μωρνιών. Αιματηρή επίθεση στην Αγία Γαλήνη. 18χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 58χρονο. Αύριο οι αποφάσεις για επιδότηση καυσίμων και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Διήμερη περιοδία στην Κρήτη ξεκινά σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στο επίκεντρο πλημμύρες ΒΟΑΚΑ και νοσοκομεία. Καθιστική διαμαρτυρία κατοίκων και αγροτών στο οροπέδιο Λασιθίου για τις αποζημιώσεις από τις πλημμύρες. Στοιχεία για αντιπλημμυρικά έργα και πλήρες αποζημιώσεις ζητά ο Αλέκος Μαρινάκης από την περιφέρεια Κρήτης. Νέο πλαίσιο για το επάγγελμα των ψυχολόγων προωθεί το Υπουργείο Υγείας. Περίπου 28.000 αιτήσεις για θέση επικουρικών νοσηλευτών προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στο τραπέζι νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ. 332 μετανάστες εντοπίστηκαν σε 7 περιστατικά σε νότια Κρήτη και Γάβδου σε 3 ημέρες. Σχεδιάζεται περιορισμός πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου. Στο μικροσκόπιο του State Department οι καταγγελίες για την Kimberly Guilfoyle. Πιέσεις για κατάθεσή της στο Κογκρέσο. Χρήστος Κόντης στην Κρήτη TV. Τα καλύτερα έρχονται, το όραμα και οι φιλοδοξίες του προπονητή του Όφη σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός με δυτικούς ανέμους από τα 4 έως τα 6 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου η Hamed Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα Hamed Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hamed Care Days. 15 και 16 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. Κνωσού 324. Hamed Χαλαμπαλάκης. Στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x1,20 22,99. Ισπανίας 60x1,20 16,99. Ιταλίας 60x60 18,99. Ισπανίας στυλ ξύλου 15x90 13,99. Ισπανίας 30x60 12,99. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x1,20 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
5: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
6: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
5: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
6: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
5: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
6: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
5: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σήκα τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
12: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε κανένα, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
10: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
15: Γιώργο, Γιώργο.
16: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
17: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
16: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
17: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
16: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
17: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
6: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 384. Η ώρα είναι 12:30.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
5: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
4: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
5: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
4: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
5: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
4: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι, ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Μπαζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
8: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
11: Πολύ μουσική. 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα σετς από τα Brand Clinique με όφελος 30 και 40%. Υπάρχουν μέρες που θέλετε κάτι καινούριο, ένα νέο outfit, ένα αξεσουάρ που θα απογειώσει την εμφάνισή σας. Για όλες αυτές τις στιγμές υπάρχουν τα πολυκαταστήματα Hondo Center. Αν αγαπάτε τις έξυπνες αγορές και θέλετε να τα βρίσκετε όλα σε ένα σημείο, η απάντηση είναι Hondo Center. Για την ανανέωση της καρδαρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσώρουχα σλόγγι. Αγοράζοντας δύο προϊόντα, έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Τραγωδία στο βόρειο οδικό άξονα. Νεκρός 32χρονος που παρασύρθηκε από γιοταχή μεταξύ Σούδας και Μουρνιών. Αιματηρή επίθεση στην Αγία Γαλήνη. 18χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 58χρονο. Τέμπη συγκλονιστική στη δίκη. Η κόρη της Μέρης Μουρτζάκη από τη Μεσαρά. Δεν την αποχαιρετήσαμε ποτέ, δεν την είδαμε. Το φέρετρο ήταν κλειστό. Αύριο οι αποφάσεις για επιδότηση καυσίμων και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Σε εξέλιξη ο συντονισμός για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων στους μυροπαθείς του Ηρακλείου. Έχει ήδη αποσταλεί η πρώτη λίστα κατοικιών που υπέστησαν ζημιές προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Μειωμένη κατά 20% αναμένεται να είναι η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου την περίοδο 25-26 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διήμερη περιοδία στην Κρήτη του Αλέξη Τσίπρα, στο επίκεντρο πλημμύρες ΒΟΑΚΑ και νοσοκομεία. Αύριο Τρίτη στις 11 το βράδυ, εκτάκτως η συνέντευξή του στις αντιθέσεις και στο Γιώργο Σαχενή. Καθιστική διαμαρτυρία κατοίκων και αγροτών στο οροπέδιο Λασιθίου για τις αποζημιώσεις από τις πλημμύρες. Στοιχεία για αντιπλημμυρικά έργα και πλήρεις αποζημιώσεις ζητά ο Αλέκος Μαρινάκης, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης από την περιφέρεια Κρήτης. 332 μετανάστες εντοπίστηκαν σε 7 περιστατικά σε νότια Κρήτη και Γάφο σε 3 ημέρες. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κάναβης σε ιστιοφόρο στοιχείο. Συνελήφθησαν 2 Ουκρανοί. Αύξηση της χρήσης κοκαίνης και κεταμίνης στην Ευρώπη, άνοδος 64,28% στα υπολείμματα κοκαίνης στην Αθήνα.
0: 984. Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός με δυτικούς ανέμους 4 έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
3: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
4: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
3: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
4: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
3: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
5: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
6: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
17: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
18: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
19: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
18: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
19: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
18: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
19: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
20: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό, φάγετο ΤΑΛ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3,99 €. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2,89 €. Αρακάς παρβαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1,45 €. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
21: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
22: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
21: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
22: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
23: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σε κατά λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξοχικό στο τσούτσουρα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
12: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
13: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
11: Δηλαδή.
12: Μπαξεβγάνης.
13: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβγάνης.
17: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
18: Για κουζίνα και ντουλάπα,
0: στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
18: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
19: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: 984.
1: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα HAMED Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. 2 μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
10: Έλα πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
10: Τσάμπα πράμα λέμε. Στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
12: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
13: Γιώργο!
14: Γεια!
9: ήθελα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
0: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
9: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
0: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
9: Άκου να σου πω, στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
0: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
3: Κέντρο ανακύκλωσης Καθαίρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
13: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
14: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
15: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ στο βόρειο οδικό άξονα στο 4,5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Χανίων Σιτίας μεταξύ Σούδας και Μουρνιών, όπου εκτελούνται έργα. Ο 47χρονος οδηγός συνελήφθη, ενώ το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν ήταν θετικό ή αρνητικό. Αιματηρή επίθεση τα ξημερώματα της Κυριακής στην Αγία Γαλήνη, όταν ο 18χρονος φέρεται να μαχαίρωσε 58χρονο μέσα στο σπίτι του, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στο Παγνί και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Ο νεαρός συνελήφθηκε, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης διερευνώνται. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Την Τετάρτη ανακοινώσεις. Στο 7,4% διαμορφώνεται το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, η οποία χαρακτήρισε το επίπεδο αυτό στο δεύτερο χαμηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Σε νέους κλάδους της αγοράς εργασίας επεκτείνεται από σήμερα 12 του Οκτώβρη η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο την ακριβέστερη καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και των υπερωριών. Με τη νέα επέκταση περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι εντάσσονται στο μέτρο, ανεβάζοντας σε περίπου 2,5 εκατομμύρια το συνολικό αριθμό των εργαζόμενων που καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τη στήριξη της Κρήτης και του Αμαρίου Ρεθύμνου βρίσκονται η αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η ενίσχυση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προβλέπονται όμως ζημιώσεις για κατοικίες και επιχειρήσεις, καθώς και χρηματοδότηση 97,8 εκατομμυρίων ευρώ προς Δήμους και Περιφέρειες για την αποκατάσταση των υποδομών. Για το Αμάρι ανακοινώθηκε συνολική χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών. Μεταξύ άλλων. Δήμερη περιοδία στην Κρήτη από σήμερα του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα. Στο επίκεντρο των επαφών του σε Ηράκλειο, Λασίθη και χωριά του Ρεθύμνου θα βρεθούν οι ζημιές από τις πλημμύρες, οι υποδομές, ο βόρειος οδικός άξονας και τα νοσοκομεία. Παράλληλα, κλιμακιού του κόμματος θα πραγματοποιήσει συναντήσεις στα Χανιά. Αύριο το βράδυ στις 11, ημέρα Τρίτη, θα μεταδοθεί από την Κρήτη TV και την εκπομπή Αντιθέσεις η συνέντευξη του κ. Τσίπρα στο Γιώργο Σαχίνη. Σε καθιστική διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου προχώρησαν χθες Κυριακή 11 Οκτωβρίου κατοικοί και αγρότες ζητώντας αποζημιώσεις μετά τις πρόσφατες πλημμύρες. Στοιχεία για τους καθαρισμούς ρεμάτων, τις εκκρεμείς αντιπλημμυρικές μελέτες και τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων μετά τις καταστροφές από την πρόσφατη κακοκαιρία ζητά από την Περιφέρεια ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Κρήτης Αλέκος Μαρινάκης. Παράλληλα, ζητά άμεση αποκατάσταση των ζημιών και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις στην αντιπλημμυρική προστασία της Κρήτης. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο συντονισμός για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων στους πλημμυροπαθείς του Ηρακλείου μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού και στελεχών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Έχει ήδη αποσταλεί πρώτη λίστα κατοικιών που υπέστησαν ζημιές προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Οι κατάλογοι θα επικαιροποιούνται διαρκώς, ενώ οι αρμόδιοι καλούν τους πληγέντες να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους, ώστε να επισπευθεί η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους την Τρίτη και την Τετάρτη. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα, Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία, Εύβοια Αττική, Δωδεκάνησα και Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο αναμένονται άνεμοι έως και 9 μποφόρο. Τη θέσπιση κανόνων για την στάθμευση και τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών ζητά ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας Μιχάλης Καραμαλάκης με επιστολή του προς τη Δημοτική Αρχή. Ζητά συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, εντατικούς ελέγχους, στοιχεία για τις εταιρείες και τις κατασχέσεις οχημάτων, καθώς και ενημέρωση για τα έσοδα που ενδέχεται να χάνει ο Δήμος. Παράλληλα, ζητά να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πεζών και η προστασία του δημόσιου χώρου απαιτούν σαφείς κανόνες και εφαρμογή τους πριν από το επόμενο ατύχημα. Μειωμένη κατά 20% αναμένεται να είναι η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου την περίοδο 25-26 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φτάνοντας στους 231.000 τόνους έναντι 288.000 την προηγούμενη χρονιά. Την ίδια ώρα οι τιμές κινούνται πτωτικά και τα αποθέματα παραμένουν υψηλά, πιέζοντας το εισόδημα των παραγωγών. Στην Κρήτη η παραγωγή εκτιμάται στους 38.000 τόνους έναντι 132.000 την περίοδο 22-23. Στα προβλήματα του κλάδου προσήφεται και το αυξημένο κόστος παραγωγής, ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες, όπως επίσης και οι παράνομες ελληνοποιήσεις. Πρόσκληση προς ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν τις κατοικίες προς μίσθωση απευθύνουν οι Δήμοι Ρεθύμνου και Αγίου Βασιλείου στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους. Αφορά συνολικά σε 15 νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης, όπως οικογένειες και άτομα που διαβιούν στο δρόμο σε κατάλληλα καταλήμματα ή σε επισφαλείς συνθήκες. Προβλέπει επιδότηση ενοικίου για 24 μήνες, κάλυψη δαπανών για 20 συσκευή, κοινόχρηστα και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, καθώς και υποστήριξη για την εργασιακή και κοινωνική επανένταξη των ωφελούμενων. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου. Η Ένωση Γιατρών Ερεθύμνου ζητά την ανάκληση της νέας ρύθμισης για την ψηφιακή νοσοκομιακή συνταγογράφηση, υποστηρίζοντας ότι αυξάνει τη γραφειοκρατία, περιορίζει το χρόνο με τους ασθενείς και ενδέχεται να θέσει ζητήματα ασφαλείας σε ένα ήδη υποστελεχωμένο και υποχρηματοδοτούμενο ΕΣΥ. Νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος των ψυχολόγων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με στόχο να καθοριστούν σαφέστερα τα απαιτούμενα πτυχία, οι πιστοποιήσεις και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Όπως δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, προβλέπεται η δημιουργία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για τους ψυχολόγους, καθώς και επιστημονικών επιτροπών για τον καθορισμό των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος. Αναφερόμενος του Life Coaches, ο Υπουργός σημείωσε ότι επιδιώκεται σαφής διαχωρισμός της συμβουλευτικής από τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της επιστημονικά κατοχυρωμένης ιδιότητας του ψυχολόγου. Ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις σημαντικές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού επίσης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, στο ΕΣΥ, ανακοινώνοντας ότι έχουν υποβληθεί περίπου 28.000 αιτήσεις για θέσεις επικουρικών νοσηλευτών. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών για τον αριθμό των θέσεων που θα εγκριθούν, εκτιμώντας ότι τους επόμενους μήνες θα μπορούσαν να προχωρήσουν αρκετές χιλιάδες προσλήψεις. Περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, 100 στη Θεσσαλονίκη και 70 στον Πειραιά έχουν εξεταστεί μέσω της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Οι έλεγχοι αφορούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις του χώρου της υγείας, μεταξύ των οποίων και κέντρα αισθητικής που διαφημίζουν οι ιατρικές υπηρεσίες. Ο Υπουργός δήλωσε πως η παραβατικότητα που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής είναι κάτω από το 1%. Κάτω από τα 1000 έπεσε για πρώτη φορά ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται σε μονάδες παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΑ, σήμερα ανέρχονται σε 965, ενάντια περίπου 2.200 το 2020, καταγράφοντας μείωση 56%. Μνημόνια συνεργασίας για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών υπέγραψαν στο Ηράκλειο ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου Κρήτης και ο Σύλλογος Γυναικών Φωκίδας. Στόχος της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, καθώς και η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της υποστήριξης προς τις γυναίκες που βιώνουν βία. Συνολικά 332 μετανάστες εντοπίστηκαν σε 7 διαφορετικά περιστατικά στη Νότια Κρήτη και τη Γάβδο το Σαββατοκύριακο. Στους 196 οι μετανάστες στα νότιο-ανατολικά της Κρήτης σε 3 καραβιές σήμερα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής Ηρακλείου Μυρών με επιστολή στην οποία ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και ζητούν να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη χωροθέτηση. Επικαλούνται ζητήματα ασφάλειας, πλημμυρικού κινδύνου και νομιμότητας. Ζητούν επίσημες απαντήσεις για την καταλληλότητα του κτηρίου και τις συνθήκες πρόσβασης, όπως επίσης και εκένωσης. Την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου με προσωπικό εξοπλισμό και μέσα θέτουν στο επικέντρο κοινής πρωτοβουλίας οι Δήμαρχοι του Νομού, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου και θεσμικοί εκπρόσωποι της περιοχής. Ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοκοΐδη. 1η Ιανουαρίου ξεκινά ο σχεδιασμός για την εφαρμογή ηλικιακού περιορισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κατά των 15 ετών, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας. Επισήμανε σήμερα τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης οθονών για τη σωματική και ψυχική υγεία των ανηλίκων, καλώντας τους γονείς να περιορίσουν το χρόνο μπροστά στο κινητό και να ενθαρρύνουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες και την πραγματική κοινωνική επαφή. Με συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Συγκίνηση προκάλεσε η μαρτυρία της Σοφίας Στεφανάκη, κόρης της 59χρονης Μαρίς Μπουρτζάκη από την Μεσαρά, που εργαζόταν στο κηλικείο της αμαξοστοιχίας. Περιγράφοντας την αγωνία της οικογένειας μετά τη σύγκρουση, ανέφερε ότι δεν κατάφεραν να δουν και να αποχαιρετήσουν τη μητέρα της. Δεν την είδαμε ποτέ. Δεν την αποχαιρετήσαμε ποτέ. Το φέρετρο ήρθε σφραγισμένο, κατέθεσε χαρακτηριστικά. Δωρεάν προγράμματα ηλεκτρονική σημασυστήρωση και εμβολιασμού δεσποζόμενων ζώων συντροφιά διοργανώνει ο Δήμο Φεστού από τι 16 έω τι 20 Οκτωβρίου στο γυμνάσιο τη Πόμπια. Η δράση απευθύνεται σε δημότε που ανήκουν σε ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε. Περισσότερε από 3.000 στηρώσει, λήψη DNA σε περισσότερα από 3.500 ζώα και συνολικά πάνω από 7.000 ζώα που έχουν περάσει από τι δράσει σε 18 Δήμου τη Κρήτη, παρουσίασε ο υπεύθυνο του προγράμματο Ηλία Μπαγιουρούκη, μιλώντα στο ράδιο 984. Σε 50 ανέρχονται οι συλλήψεις και 338 οι παραβάσεις με επισυνόλου 4.841 αστυνομικών ελέγχων για την προστασία των ζώων της Κρήτης στο πρώτο 9μηνο του 2026. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανέρχονται συνολικά σε 384.505 ευρώ σύμφωνα με την αστυνομία ζών στο Ηράκλειο. Από ασφυξία εκτιμάται ότι πέθανε η 89χρονη που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τον 62χρονο γιο της ως βασικό ύποπτο και έχουν προσαγάγει και τον 69χρονο ανιψιό της. Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης και άλλοι 5 για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Οι καταγγελίες για την Kimberly Guilfoyle, την ζωή και τη συμπεριφορά της στην Αθήνα, φαίνεται να προκαλούν αναταραχή στην Ουάσιγκτον, με το Γενικό Επιθεωρητή του State Department να εξετάζει την υπόθεση. Δημοκρατικούς να ζητούν κατάθεση της πρέσβυρας στο Κογκρέσο και τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Μάρκο Ρούμπιο να φέρονται να εξετάζουν τα επόμενα βήματα. Σε πεδίο έντονης διπλωματικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει τόσο στην ενεργειακή αγορά όσο και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Ανεπαρκή χαρακτήρισε η Τεχεράνη την απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση επαναλειτουργίας των στενών του ορμούς με αποτέλεσμα να παραμένουν κλειστά. Πάνω από 200 μετασεισμοί μετά τα 7,7 ρίχτερ στο Παναμά. Ζημιές έχουν υποστεί 900 περίπου κατοικίες. Στρατιωτικές δυνάμεις και ελικόπτερα μεταφέρουν τρόφιμα και άλλη είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες κατοίκους στο Νεπάλ από τις πλημμύρες. Σε εξέλιξη και οι διασώσεις.
14: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
15: Με το Ρέτσο πήρε το ντέρμπι Ονίων Ολυμπιακός 1-0 του Παναθηναϊκό. Όφη ιτήθηκε από την ΑΕΚ 3-0. Συνολικά στα αποτελέσματα της ΑΕΚ της αγωνιστικής, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 και Φυσιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλους 3-2. Σήμερα στις 6 παίζουν ΠΑΟΚ και Καλαμάτα. Τα καλύτερα έρχονται για τον Όφη, λέει στην Κρήτη TV και στο Γιάννη Καλιακάκη ο τεχνητός κοτς της ομάδας Χρήστος Κόντης. Ξεδιπλώνει τη φιλοσοφία του για την ομάδα και το ποδόσφαιρο και μιλά για την προσπάθεια ευημερία, την ταπεινότητα, τις φιλοδοξίες και την αξία του να συνεχίζεις να ονειρεύεσαι. Ο Ποδηλατικός Όμιλος Ηρακλείου Κάστρου διοργανώνει για 34η συνεχόμενη χρονιά τους καθιερωμένους ποδηλατικούς αγώνες Καζαντζάκια 2026 που θα πραγματοποιηθούν στις 18 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο και στις 24 Οκτωβρίου στο Μαλεβίζι.
14: 9.84. Ο καιρός.
15: Άστατος ο καιρός, με δυτικούς ανέμους στα 4 με 6 μποφόρ έως στους 27 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος για σήμερα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το ράδιο 984. Καλό μεσημέρι.
14: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
4: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
5: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
4: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
5: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
4: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
5: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Φυσικά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή. και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984. Ήταν

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: 984. Η ώρα είναι 3.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
5: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
4: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
5: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
4: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
5: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 2810-361-333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
6: Αρμάος ΑΕ 2810-361-333. Καλέστε μας τώρα.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβάνης.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο δόει ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
16: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
1: 984.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30. Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η Hamed Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα Hamed Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hamed Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ, Κνωσού 324. Hamed Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Μόνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
5: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
6: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
5: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
6: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
5: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
6: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
5: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
8: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
9: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
8: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
9: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
8: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
10: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει!
11: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
12: Έχω βρει ήδη. στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
13: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
12: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042 322.
14: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram, Νικολάντος Πλακάκια.
15: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 4.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
9: Έλα πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Μπαζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
9: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
0: 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
6: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
7: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, συντυχάκι. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 5.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
4: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
3: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
4: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
3: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
4: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 2810-361-333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
5: Αρμάος ΑΕ 2810-361-333. Καλέστε μας τώρα.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120. 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
9: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό, φάγε το ΤΑΛ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς παρβαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
13: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
12: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
13: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
12: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
13: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
12: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
14: Γιώργο, Γιώργο!
15: Γεια, Έλενα, σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
16: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
15: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
14: Για τέχνη τις μαζεύεις.
16: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
14: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
16: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
17: 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η Hamed Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα Hamed Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hamed Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ, Κνωσού 324. Hamed Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
11: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
13: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.84.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα σετ από τα Brand Clinique με όφελος 30 και 40%. Υπάρχουν μέρες που θέλετε κάτι καινούριο, ένα νέο outfit, ένα αξεσουάρ που θα απογειώσει την εμφάνισή σας. Για όλες αυτές τις στιγμές υπάρχουν τα πολυκαταστήματα Hondo Center. Αν αγαπάτε τις έξυπνες αγορές και θέλετε να τα βρίσκετε όλα σε ένα σημείο, η απάντηση είναι Hondo Center. Για την ανανέωση της καρδαρόβας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσώρουχα σλόγγι. Αγοράζοντας δύο προϊόντα, έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.

0: παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα HAMED Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. 2 μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
2: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
1: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
5: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
1: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
5: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
1: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
5: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σήκα τα λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι, ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
15: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Μπαζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
14: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 7. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δέστα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
6: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
5: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
6: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
5: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
6: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
5: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
7: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 984.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
3: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
2: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 89,4. Η ώρα είναι 8:30.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9,84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: βιογραφικό σου.
1: Από το μεσημέρι και μετά, ασταμάτητη μουσική. 984.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: 9.84. Η ώρα είναι 10. 9.84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984. Η ώρα είναι 12 και μισή.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.